0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Ναι.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα. The long game. The long.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε,

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούρια.

0: σωστά και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Αλφα 88,6.
9: Hey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
8: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
7: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
9: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
10: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
11: Στο κρεοπολείο

0: Γενιακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Πινακότη,
5: πινακότη,
4: από τα λόμου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν

0: δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: ώρα είναι 10.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα.

0: ταχύτητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: καλή, μπράβο. Όλοι θα ζήσουμε. Και εσύ με τα πολλά και εμείς με τα λίγα. Καλημέρα, Καβαλά.
1: Εμείς δεν είχαμε μαλλί και εσύ είχες την τρίχα.
0: Εσύ είχες την τρίχα.
1: Έτσι λέει τραγούδι.
0: Όχι, βρε. Είναι δυνατόν να λέει έτσι. Να, τηλέφωνο. Ορίστε.
1: Παίρνουν από όλη την Ελλάδα.
0: Ζητάνε τον.
1: Από όλη την.
0: Τον κόσμο.
1: Την ομογένεια. Από την Αυστραλία.
0: Ούρε,
1: από την Αμερική. Από το Κάπο Βέρντε και από την Νορβηγία. Από όλο τον κόσμο. Χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια.
0: Η κυρία Λέντι είναι. Άρα, κυρία Λέντι, καλημέρα.
1: Είμαστε εδώ, συνεπείς στο ραντεβού μας.
0: Ναι.
1: Σταθεροί.
0: Σταθεροί.
1: Δεν ξέρω τι κάνουμε. Το λέμε. Και 10 η ώρα κάθε Σάββατο είμαστε εδώ. Κάποτε παίζαμε και στην επανάληψη, αλλά.
0: Ναι. Μας το στερήσαμε αυτό. Δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Θα κάνουμε επανάσταση. Εγώ θα κάνω απεργία, να ξέρεις.
1: Θα βγούμε. Λοιπόν, μαζί σας, πότε να βάλουμε πάλι μια ημερομηνία. Την καθαρά Δευτέρα. Τη Δευτέρα.
0: Παρουσία.
1: Δευτέρα παρουσία. Θα κάνουμε απεργία.
0: Μαζί με την αποκάλυψη του Ιωάννη. Ο Μιχάλης Μεργουλόπουλος.
1: Έχει γραφτεί.
0: Ναι, έχει γραφτεί. Θα κάνουν απεργία πρώτα. Είμαστε ένα από τα σημάδια.
1: Απεργία πείνας ή απεργία.
0: Όχι, γιατί... γάρε πείνας, τρελώσεις. Όχι πείνας. Όχι πείνας.
1: Γιατί πίνα. Θα ράσει μπουδαλάκι.
0: Όχι, γιατί Μιχάλη Μεργουλόπουλε το φαΐ είναι ιερό πράγμα. Εντάξει, είπαμε. Να το κόψουμε.
1: Όσο μάλλον το ψητό.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Και το φρεσκοψημένο και το καλοψημένο,
0: ναι,
1: στο καρβουνάκι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Και όταν είναι στημένο ένα υπαίθριο γλέντι και μπορείς να το συνδυάσεις. Και με την αυθεντική ελληνική ρετσίνα.
0: Έτσι.
1: Που είναι εμφιαλωμένη για κάποιους που δεν το έχουν καταλάβει εδώ και με 30-40 χρόνια. Έτσι. Τι να πω, ρε.
0: Να πεις καλημέρα στον κόσμο.
1: Βρε την κοινωνία που έλεγε τον Λαζόπουλο να παίξουμε. Που λέει παράλογο.
0: Δεν το ξέρω, δεν καταλαβαίνω ποιο λες.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Πες καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πες σε όλο τον κόσμο να περάσει ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.
1: Πες σε όλο τον κόσμο να περάσει ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.
0: Είμαστε ο Μιχάλης Μεργουλόπουλος.
1: Είμαστε ο Μιχάλης Μεργουλόπουλος.
0: Ναι, ο Θανάσης ο Μπουδαλάκης.
1: Ο Θανάσης ο Μπουδαλάκης.
0: Και ο Δημήτρης Θωμάς.
1: Και ο Δημήτρης Θωμάς. Ο υποβολέας μου είναι, μέχρι τώρα δεν το έχω αποκαλύψει, ο Θανάσης ο Μπουδαλάκης. Όλα με λοιπόν πέφτουν, ξέχασα πώς λέγανε αυτό εδώ, η οθόνη με το κείμενο πέφτει μπροστά μου.
0: Το
1: Τοκιού. Πόρε μεγάλε άνθρωπε τη τηλεόραση, τι είπε ο άνθρωπο.
0: Άμα ο άνθρωπο είναι σπουδαγμένο.
1: Αυτό είναι.
0: Από Δευτέρα Δίαιτα λοιπόν και η σημερινή εκπομπή. Είναι όλοι αφιερωμένοι στο Γιώργο μας.
1: Ναι, γιατί...
0: Που έχει γενέθλια, μεγάλος άνθρωπος.
1: Λέμε, ευτυχώς το συγκράτησα. Άλλο ένα καρκινάκι στην παρέα μας. Δεν είσαι τυχαία αυτός που είσαι, ρε φίλε.
0: Γεια σου ρε Γιώργο, χρόνια πολλά Γιωργάκη μας.
1: Είμαστε πολλοί και είμαστε απειλοί.
0: Σαν τα Παρθενάκια δεν έχει, αλλά δεν πειράζει. Σ' αγαπάω και έτσι.
1: Είμαστε απειλοί για τον κόσμο. Εμείς σώζουμε τον κόσμο. Γιατί αν δεν ήταν η γκρίνια του καρκίνου, δεν θα είχε σωθεί ο κόσμος.
0: Πω, γι' αυτό συμβιάζει τόσο πολύ, ρε φίλε. Είστε ίδιο ζώδιο.
1: Έχω κοινά χαρακτηριστικά. Δεν το είχα καταλάβει, ρε Γιώργο. Δεν το είχα καταλάβει.
0: Αχ, αφιερωμένο.
1: Ποιο?
0: Άκου,
1: ρε φίλε. Χρόνια πολλά. Υγεία. Επιτυχίες.
0: Άσε να ακούσουμε το τραγούδι, ρε.
1: Και ωραία τραγούδια.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Μα τι τραγούδι. Ρε εσύ, ούτε ένα μήνυμα ευχαριστίας δεν έστειλε. Είναι δυνατόν.
2: Μου λέει κοιμάται ο άνθρωπος.
1: Είναι δυνατόν να κοιμάται. Σήμερα θα το γιορτάσει. Από το πρωί έπρεπε να είναι σήμερα.
2: Σουβλάκια τέτοια δεν μπορεί να αγοράσει.
1: Ωραία.
2: Α, πρέπει να πάει σε μαγαζί.
1: Ναι.
2: Και δεν έχουν ανοίξει ακόμα.
1: Όχι σε μαγαζί, σε καντίνα. Σε αδειοδοτημένο χώρο από το Δήμο Καβάλας προς τον Σύλλογο. Ο Σύλλογος το να ζητήσει από ό,τι είπε στο Ράδιο Α η αρχή του τόπου εδώ πέρα. Γιατί αυτή είναι. Δεν ξέρω, η αρχή του τόπου είναι ο γιατρός που προείσταται ή ο περιφερειάρχης που προείσταται. Δεν ξέρουμε, έχουμε μπερδέψει λίγο ποιος είναι ο αρχηγός σε κάθε περιοχή. Είναι περίεργο πράγμα αυτό που σημαίνει, Θανάση. Ο
2: περιφερειάρχης,
1: ο κ. Μαρκόπουλος, στέλνει επιστολή στον Άδωνη Γεωργιάδη και κοινοποίηση.
2: Χαμήλωσε λίγο το τέτοιο να σε ακούει.
1: Και

0: κοινοποίηση στους βουλευτές Καβάλας. Μήπως δεν το ξέρατε, παιδιά, ότι εδώ γίνονται πανηγύρια, τηρούνται εδώ. Αυτό που γίνεται χρόνια από το 1980 είναι η ανάδειξη του τοπικού προϊόντος. Το οποίο τοπικό προϊόν είναι η πατάτα, λεκάνη, το σταφύλι της Περάμου, το καλαμπόκι των αντιφιλίπων, το κάστανο του Παλαιοχωρίου. Προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτές τις εκδηλώσεις με αυτές τις εκδηλώσεις. Και τώρα δεν είπε, έχει βγει ένας νόμος λοιπόν, που ουσιαστικά έχει αναδρομική ισχύ και λέει ναι, αλλά δεν είναι παράνομο. Και το νόμιμον, το παράνομο είναι το πιο νόστιμο βέβαια. Υπάρχει όμως και ένα εθιμικό δίκαιο, Θανάση. Και η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια. Δεν ξέρω τι θα βγει στο τέλος. Εγώ ξέρω ότι
1: δηλαδή,
0: υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αγγίζουν την γελιότητα. Κάποιοι αγγίζουν την τελειότητα.
2: Αγγίζουν την γελιότητα.
0: Όχι, και κάποιοι αγγίζουν τη γελιότητα. Έτσι. Σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν για τα 5 λεπτά της δημοσιότητας.
1: Δεν έχεις κάποιον υπόψη σου τώρα
0: που το λες. Όποιος κρύβεται πίσω από αυτό, εγώ δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πράγματα είναι τυχαία.
1: Μήπως έχει κανένας τίποτα βλέψεις. Μήπως επειδή τώρα έχουμε, είμαστε προεκλογική περίοδος.
0: Οι ιδέες πολιτικοί το έχουν χάσει και αυτοί το τι λένε. Από τη μια θέλουν να πάνε στα πανηγύρια, τρώνε ένα μπλοκ στην πόρτα, αρχίσαν να τρώνε μπλοκ. Πάνε να μπουν στα πανηγύρια και τους λένε πίσω σέφαγα. Δεν χωράς πουθενά.
1: Τι λες,
0: φορέ. Δεν υπάρχει λόγος να μπει στο πανηγύρι από τη στιγμή που.
1: Ποιος, φορέ, πότε έγινε,
0: έγινε
1: αυτό.
0: Έγινε. Έγινε σε
1: χρονιά
0: της Καβάλας, ναι.
1: Και διώξανε βουλευτή, το ξαναρωτάω.
0: Του την είπανε άσχημα πάντως.
1: Ναι, έφαγε όμως.
0: Δεν ξέρω στο τέλος τι έφαγε. Δεν νομίζω να έφαγε σουβλάκια.
1: Δεν είχε.
0: Γιατί άμα δεν ήταν από καντίνα δεν επιτρέπεται. Και όταν δεν επιτρέπεται μπορεί να σε δηλητηριάσει. Επίσης, κάποιες αρχές να ξέρουν ότι το κατάστημα του Θανάση που πουλάει σουβλάκια είναι πιστοποιημένο να πουλάει και, και έχουν ημερομηνία λήξεως, τόπο συντήρησης. Και ξέρετε, στην Ελλάδα του 2025, όταν αγοράζουμε κάτι ακόμα και για σύλλογο, προσέχουμε και αυτές τις ημερομηνίες. Και ότι στα πανηγύρια μας δεν ταΐζουμε τα σκυλιά, τα δέσποτα.
1: Τι λες, Παναγία, ναι, ναι. Πιάσει ίστρος.
0: Γίνεται ίστρος.
1: Χαμός, για πες.
0: Και λέω πολύ λίγα, Θανάση. Ότι τα πανηγύρια γίνονται για να περάσουμε καλά με τους φίλους μας, την οικογένειά μας, τη μεγάλη παρέα μας, τους χωριανούς μας και να περάσουμε καλά. Όχι, παρκάρισες πάνω στο πεζοδρόμιο πρόστιμο 150 ευρώ. Χτύπησες την καμπάνα 9.30 καταγγελία. Έβαλες τη μουσική 11.05 καταγγελία. Παρκάρισες σε διπλή γραμμή καταγγελία. Πέταξες. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα. Ελλάδα είμαστε ή η Γερμανία του 1900, πάτσο, Θανάση.
1: Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Καβάλα. Εγώ ξέρω ότι η καταγγελία πουθενά δεν κάνουν, μόνο εδώ. Εδώ. Προφανώς υπάρχει μια κλίκα η οποία είναι εθισμένη σε αυτό και η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει ό,τι και να κάνεις και ό,τι και να λες.
0: Το θέμα είναι ότι επειδή βρίζουμε, αγαπητοί καβαλιώτες, βριζόμαστε μεταξύ μας τους καβαλιώτες, έτσι είναι οι καβαλιώτες, κάποιοι άνθρωποι δεν είναι καβαλιώτες. Γίναν καβαλιώτες, αλλά φέραν άσχημα χούγια εδώ. Και αντί να προσπαθήσουν να διορθώσουν τα κακό κείμενα και να αλλάξουν και την νοοτροπία των καβαλιωτών που την είδανε άσχημη, φέρνουν χειρότερα χούγια και οδηγούμαστε σε χειρότερα πράγματα. Γι' αυτό η πόλη αυτή δεν θα πάει πουθενά. Δεν οδηγούμαστε πουθενά.
1: Ξεκινήσαμε χαρούμενα, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει μια διάχυτη, απέραντη χαρά στον τοπίο.
0: Το βλέπαμε σαν είδηση στη Βαρκελόνη με τον υπερτουρισμό ή με την Ήμπιζα να βγαίνει ο κόσμος στον δρόμο και να λέει δεν θέλουμε άλλο τουρισμό, δεν θέλουμε άλλο τουρισμό και μας φανάνε περίεργο. Εμείς πεινούσαμε εδώ τα λιμά και δεν ξέραμε τι γίνονται και αυτοί λέγανε δεν θέλουμε άλλο τουρισμό. Και τώρα αρχίσαν τα όργανα να χτυπάνε. Πλακώθηκαν προχθές οι λιμενικοί με κάποιους Ουκρανούς για το πάρκινγκ. Τους γράψαν, τους πήραν τους
1: Ουκρανούς. Καλά, οι Ουκρανοί δεν πολεμάνε.
0: Κάνουν και διακοπές. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, φύγανε από τον πόλεμο, δεν πρέπει να ζήσουν κι αυτοί.
1: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, εγώ ποτέ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Μάλλον αυτοί είναι οι πλούσιοι που μπορούν και πώς μπορούν, δηλαδή, όταν η χώρα σου είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, πώς έχεις καταφέρει και την έχεις καπουλάρει. Και είναι με τα μαξάκια τους εδώ και με τα.
0: Μαξάκια.
1: Τέτοιους. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Αυτά τα μικρούτσια.
0: Θα μας πεις και για τα λάντα και για τα plexiglass τα αυτοκίνητα.
1: Δεν έχει. Ναι. Απλά μου κάνει εντύπωση, έτσι έχω ρωτήσεις. Λοιπόν. Είναι Σάββατο πρωί. η λαϊκή είναι σε πλήρη ανάπτυξη.
0: Ναι, είναι και ωραία.
1: Έτσι και ωραία, με και φρουτάρες.
0: Και φρουτάρες σε καλές τιμές.
1: Καλές τιμές, χαμός.
0: Αλλά να έχουμε το νου μας, την αγαπάμε την πόλη μας.

0: Αυτή την όμορφη πόλη, θέλουμε την Καλαμίτσα μας, θέλουμε το φρούριό μας, θέλουμε το αρχαίο θέατρό μας, θέλουμε να διαφυλάξουμε τον πολιτισμό, τα ήθη έθιμα, την παράδοση, θέλουμε την πόλη καθαρή, έχουμε απαιτήσεις, γιατί αξίζουμε να ζούμε σε μια καλύτερη πόλη, αλλά νομίζω, Θανάση...
1: Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα.
0: Καβάλα.
1: Και τι θέλουμε... Τραγουδάκι.
0: Τη χάσαμε την πόλη.

0: Μιχάλη.
1: Πες τα Μάρθα,
2: πες τα Μάρθα.
1: Άκουσε εκεί να ψήνει σουβλάκι αμφισβητούμενο αν έχει γλουτένη, δεν έχει γλουτένη, έχει δικαίωμα.
2: Και
1: θα φάει ο Μερκουρόπουλος. Δεν νοιάζεστε για τον Μερκουρόπουλο.
2: Τον καημένο που είναι άρρωστος άνθρωπος.
1: Έρχεται η Μάρθα να μας τα πει στο φεστιβάλ Φιλίππων. Έτσι κάπως θα τελειώσει το φεστιβάλ. Πλήθος εκδηλώσεις, μεγάλες εκδηλώσεις. Ναι, κυρίες και κύριοι, δεν θα έχουμε τη μύδια αυτή που έκανε θράψη στην Επίδαυρο. Ναι, δεν θα έχουμε.
2: Oh.
1: Γιατί η Ελλάδα χωρίζεται στα δύο. Είναι η Ελλάδα της Επιδαύρου και η άλλη Ελλάδα.
2: Δεν μου λες, μπορούσε να χωρέσει αυτή η παραγωγή.

0: βγει εδώ.
1: Αυτό ήταν το θέμα.
0: Ρωτάω, ρε.
1: Μπορεί και όχι.
0: Τι εννοείται, γιατί είχε 200 άτομα.
1: Α, λες να ήταν αυτός ο λόγος.
0: Ποιος
1: είναι ο μετακίνηση, τα εκτός έδρας, τα έξοδα. Θα πρέπει να πάει το εισιτήριο 200 και 300 ευρώ.
0: Ναι, γιατί δεν έχεις και κόσμο. Δε. Είχε πάνω από 10.000 εκεί. Εσύ πόσο μπορείς να το γεμίσεις, δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Νομίζω ότι θα κρίνει 2.500 το πολύ, 2.500-2.700 κάθε φορά.
2: Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Το αρχαίο θέατρο Φιλίππων, αν είναι ανάλογο πόσο θα το φουσκώσεις. Το φουσκώνεις, τη μια χρονιά χωράει, έχει 2.500. Αν χωράει 3, να χωράει 4.
0: Περίμενε λίγο. Όσο και να το φουσκώσεις όμως, θα μπορούσε να πληρώσει μια τέτοια πολύ πολύ ακριβή παραγωγή, γι' αυτό ρωτάω.
1: Όχι, γιατί δεν πληρώνει καμία παραγωγή.
0: Άρα δηλαδή θεωρείς ότι, στην Επίδαυρο πληρώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι όπως θα έπρεπε.
1: Λοιπόν, βάζεις ένα θέμα τώρα το οποίο είναι σύνθετο και είναι ως εξής τα πράγματα. Οι παραγωγές που καλεί η Επίδαυρος είναι 7-10 κάθε καλοκαίρι, δεν είναι παραπάνω. Αυτές οι παραγωγές λοιπόν που πάνε στην Επίδαυρο πρώτα απ' όλα δεν πληρώνουν ενίκαιο.
0: Okay.
1: Δηλαδή είναι τιμή για την Επίδαυρο, έχουν ένα κόστος παραγωγής και έχουν ένα εισιτήριο που βγαίνει και πληρώνονται οι δουλειές.
0: Ερώτηση τώρα, περίμενε. Ναι. Γιατί αυτή η παραγωγή είχε να παιχτεί 60 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι παίχτηκε μετά από 60 χρόνια. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη ότι είναι πολύ πολύπλοκη, πολύ μεγάλη, πολύ. Πρέπει να έρθουν κάποια ονόματα, δεν ξέρω αυτή η Σοπράνο τι ήτανε, ή όλοι αυτοί που πήραν μέρος στην παράσταση, αυτοί που λέω η Σοπράνο που ήτανε πριν από 65 χρόνια η Μαρία Κάλλας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και... εγώ ειλικρινά τον τόσο μεγάλο τόρο για αυτή την παράσταση δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά σου μιλάω. Ξαφνικά γίναμε όλοι της λυρικής, όλοι θέλουν να το δούμε μία.
0: Ρε φίλε, είναι κάτι διαφορετικό τώρα, πλάκα κάνεις.
1: Εννοείται, δηλαδή.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι μέσα σε αυτούς τους 10.000. Δηλαδή, έλεος τώρα.
1: Γιατί
0: να,
1: δεν πήγε. Υπήρχαν καβαλιώτες που πήγαν.
0: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Καβαλιώτες που πήγαν.
0: Δεν είχα ιδέα.
1: Γιατί ψάξανε, Θανάση. Δυσκολεύτηκαν. Φτάσανε σημείο.
0: Εδώ στη Μετάλλικα μας ενημέρωσε ο Χρήστος ότι θα πάμε.
1: Να βρίσκουν εισιτήρια και με 200 ευρώ. Ξέρω καβαλιώτες που βρέθηκαν. Γιατί θέλαν να το δουν.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Εντάξει, δεν είναι και εγώ.
0: Όχι τώρα, ρε φίλε, όχι. Συγγνώμη, είσαι πάρα πολύ άδικος τώρα.
1: Ζούσα στην Αθήνα.
0: Συγγνώμη τώρα, έχεις δει 17.000 διαφορετικές παραστάσεις από τους Πέρσες, από όλες τις τραγωδίες και τις κομμωδίες που παίζετε κάθε χρόνο.
1: Ναι, σαν μου λες θα γίνει μεγάλη συναυλία του Ζαφύρη Μελά. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε.
0: Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Είναι λαϊκός ο ένας,
0: τέχνης
1: ο άλλος. Δεν με ενδιαφέρει
0: τώρα
1: αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω να σου πω. Μα όλα τα άλλα τα θεάματα ενδιάμεσα μπορεί να μ' αρέσουν. Δεν είναι περιορέξεως το πράγμα.
0: Όχι, φίλε. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά αυτό
1: συγγνώμη
0: είναι.
1: Συγγνώμη που μίλησε έτσι για το Ζαφύρι.
0: Αυτό είναι τέχνη. Αυτό που παίχτηκε στην Επίδαυρο πριν από λίγες μέρες ήταν μία.
1: Το θέμα είναι, Θανάση, ότι παίζεται μόνο εκεί. Αυτό σου λέω. Μόνο κούκι. Μία είναι η Ελλάδα. Η Επίδαυρο είναι το φεστιβάλ Αθηνών. Στο οποίο ξοδεύονται τα λεφτά. Εδώ
0: φίλε,
1: πάνω και εδώ πάνω δεν φτάνει ούτε ευρώ. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όλη η Ελλάδα έτσι είναι. Εσύ είσαι μόνο. Όλη η Ελλάδα είναι η Αθήνα. Όταν δηλαδή λένε 40
1: συγγνώμη,
0: χρόνια.
1: Το λέμε από το 1960 αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να σταματήσουμε να το λέμε.
0: Όχι,
1: γιατί,
0: δεν πρόκειται.
1: Γιατί να συμπεριφερόμαστε σαν Θεσσαλονίκη και να κλεγόμαστε.
0: Να σου πω γιατί. Γιατί όλη η Ελλάδα δεν γεννάει και πεθαίνει. Όλες οι πόλεις μειώνονται και η Αθήνα μεγαλώνει. Μόνο η Αθήνα και η Κρήτη. Δηλαδή τι θες άλλο από τη ζωή σου. Δεν σε ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει κανέναν. Τι θα γίνει στην Καβάλα, στη Φλόρινα, στα Γρεβενά και στα Τρίκαλα. Τι δεν έχει καταλάβει δηλαδή.
1: Με όλο το σεβασμό στο μνημείο Θανάση και έτσι όπως διαφυλάχθηκε, άλλα κριτήρια ισχύουν στην Επίδαυρο και άλλα κριτήρια ισχύουν στους Φιλίππους ή στη Δωδόνη. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν είναι, δικαιοσύνη πρώτα απ' όλα, έτσι. Θέλουμε τον ίδιο σεβασμό, τον ίδιο χειρισμό. Δεν μπορεί εδώ να μπαίνει να δίνει τι να σου πω, στο σύλλογο πανηγυρτζίδων Βορείου Ελλάδος το αρχαίο θέατρο επειδή σου πληρώνει τα 2 ή τα 2,5 χιλιάρικα. Είναι δυνατόν, δεν υπάρχουν άλλα κριτήρια. Θέλει θεματάκια.
0: Ο Δημήτρης,
1: αυτό θέλω να σου πω.
0: Κάτι έγινε.
1: Στην Επίδαυρο λοιπόν την προστατευμένη μπαίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Και σαφώς αν ήμουν στην Αθήνα θα πήγαινα να δω τη Μύρια. Αλλά τώρα θα προτιμήσω και θα αρκεστώ στη Μύρια με την Καριοφυλιά Καραμπέτη. Λέγε, αφιερώνεις τραγούδι στην Καριοφυλιά?
0: Όχι.
1: Αφιερώνεις τραγούδι κάπου αλλού?
0: Πουθενά.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό που επέλεξε?
0: Είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι που το άκουσα χθες.
1: Γιατί μόνο καταπληκτικά τραγούδια παίζουν.
0: Μόνο καταπληκτικά τραγούδια παίζουν.
1: Για τη νίκη της Γαλλίας.
3: Oh.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΔΡΑΗ.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
5: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να

0: Μαντέκη. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α. 88,6.

0: Έλα, για μια
1: Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και ο Πειραιάς, Μιχάλη.
0: Μια μήνυμα. Ναι, ακριβώς έτσι.
1: Ναι.
0: Και η Φιλαδέλφια είναι.
1: Α, αυτό είναι Δήμος Αθηναίων, νομίζω. Ναι, ναι. Και
0: okay. Για μια, αλλά... για μια μύδια.
1: Μαλώνουμε τώρα.
0: Για, ναι, για μια μύδια.
1: Εντάξει, νομίζω ότι θα ήθελα να δω αυτή την παράσταση. Δεν ξέρω, καταρχάς, έχω την εντύπωση, για να μην λέμε τα δικά μας, ούτε στη Θεσσαλονίκη υπάρχει θέατρο για να σηκώσει. Μόνο στο Μέγαρο Μουσικής θα μπορούσε να παιχτεί.
0: Ναι. Εννοείται.
1: Γεια σου, Εύα, καλημέρα. Και τα Χανιά. Ναι, γιατί τα Χανιά έχουν
0: μια αρχαία τάφρα.
1: Ναι, αλλά δεν έχετε εσύ.
0: Πόσο χαρτικότητα έχει.
1: Ναι, καλημέρα. Δεν έχετε όμως ένα θέατρο τέτοιο να σηκώσει
0: την ίδια. Στα Χανιά πόσο, τι χαρτικότητα έχει. Μικρό είναι το θέατρο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Στο λιμάνι αυτό δεν είναι το μεγάλο.
1: Αλλά δεν νομίζω να μπορεί να ανεβάσει τέτοια παράσταση. Δεν μπορεί να ανεβάσει τέτοια παράσταση. Νομίζω ότι ήταν πολύ πολύ μεγάλη. Δηλαδή, έτσι πως την είδα, εγώ είμαι άσχετος. Καταρχάς, όλοι θεωρούμε ότι σε όλη αυτή την κουβέντα ο ειδικός είναι ο Μιχάλης και εγώ είμαι άσχετος. Μιλάω πιο πολύ ως θεατής.
0: Εκεί λοιπόν, ως θεατής. Ναι, ναι, ναι, λοιπόν, ήταν κάτι μεγαλειώδες. Όπως ναι, ναι, και η Eurovision. Δεν μας αφορά. Είναι κάτι είναι κάτι μεγαλειώδες ή δεν είναι. Άσχετα αν είναι ποιοτικό ή δεν είναι ποιοτικό.
1: Άρα δεν μπορείς να το δεις.
0: Στο χώρο του θεάματος μιλάς για θέαμα, δεν μιλάς για ποιότητα. Όταν μιλάς για ποιότητα και τέχνη, το βάζεις σε άλλο κομμάτι. Πρέπει να τα χωρίσουμε.
1: Είχε παιχτεί ποτέ πριν στο παρελθόν αυτή η παράσταση?
0: Το 61 εκτός... δεν είπατε.
1: Ναι, Πουλάκη, εκτός από την Επίδαυρο, έχει παιχτεί ποτέ?
0: Δεν ξέρω, αυτό το είδος δεν το έχω δει. Το έχω δει μόνο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Τέτοιου είδους παραστάσεις.
1: Ωραία, Μητσοτάκης παίζει τάβλη. Στη Νέα Σμύρνη. Δεν ήρθε να παίξει τάβλη στην Καβάλα.
0: Κάνει άνοιγμα φέτος η Καβάλα και φέρνει την καμεράτα, φέρνει τη λυρική σκηνή, μπαίνει η λυρική, δουλεύει στην εξωστρέφειά της. Προσπαθεί στον κόσμο να επικοινωνήσει με αυτό το διαφορετικό θέατρο, μουσικό θέατρο που αναφέρεται σε λίγο κόσμο.
1: Αν ποτέ έρθει στην εκπομπή μας η Εύα Οικονόμου Βαμβακά,
0: ναι,
1: θα μπορούσαμε να τη ρωτήσουμε. Εγώ θα ήθελα να τη ρωτήσω.
0: Σαν τι θες να τη ρωτήσεις, πες.
1: Αυτό, πώς θα μπορούσε μια τέτοιου είδους παράσταση, αν ποτέ μπορούσε μια τέτοιου είδους παράσταση, εγώ νομίζω ότι...
0: Αν πουλήσουμε είναι... την Καβάλα στο Κατάρ, θα μπορούσαμε.
1: Φίλε, σαν τον Άρη που πουλήθηκε στο Σιάο.
0: Ναι, να μην πάω τώρα, τα γειτονικά είναι λίγα, πολύ λίγα τα λεφτά. Αν πουλήσει, θα το πουλήσει στο Κατάρ.
1: Άρα δηλαδή μόνο το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να το παίξει αυτή την παράσταση στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Okay.
0: Γιατί εδώ είναι τώρα, μην αγγίζει από εκεί, μην βάζει σκηνικό, μην θα καταστρέψει το βράχο, μην το φως από
1: δεν
0: εδώ.
1: Λίγο δεξιά είναι. Είναι τόσο μεγάλο που δεν ξέρω αν χωράει καν.
0: Ναι, νομίζω έχει δίκιο.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι χωράει στου Φιλίππου.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα δεν χωράει και στα Χανιά, Εύα. Δεν χωράει. Δεν χωράει. Λοιπόν, παίξουμε για τα καταπληκτικά μας Χανιά,
0: ναι,
1: ένα φοβερό τραγούδι καινούριο του Μάριος Φραγκούλης. Μπορώ να το αφιερώσω μόνο στο κορίτσι μου, στη φανούλα μου.
0: Χέρια,
1: έτσι, γιατί λατρεύει και το Φραγκούλη.
0: Ολοκένουργιος Φραγκούλης.
1: Ολοκένουργιος Φραγκούλης.

0: Μάριε, μπράβο Μάριε.
1: Δεν με λες, αυτός θα έρθει εδώ, μπα, στη Θεσσαλονίκη θα πάει.
0: Δεν μας νοιάζει, μας λείπει, μπορούμε και χωρίς Μάριο.
1: Και αυτό μπορείς και αυτό μπορείς, πολύ τέτοιο σε βλέπω.
0: Αυτό που συζητιέται φέτος, ότι μεγάλα ονόματα
1: θα έρθει ο Αλκύρος.
0: Λείπουν από την περιοχή, πότε?
1: Πού να ξέρω, μεγάλα ονόματα τέτοια θα έρθουν.
0: Τα μεγάλα ονόματα φέτος χορεύουν στο πανηγύρι της Κολοπετινίτσας, στο πανηγύρι της άνω κάτω δεξιά Μαγούλας. Τα μεγάλα ονόματα φέτος εκεί εμφανίζονται.
1: Προφανώς από εκεί παίρνουν λεφτά, ρε φίλε. Τι να σε κάνω τώρα, δηλαδή.
0: Εγώ θέλω να σου πω. Ιδιωτική... Για πραγματικότητα μιλάω εγώ.
1: Αυτό είναι ο ελεύθερο εμπόριο, όπως το λέει. Τι να κάνεις. Ο Βούλγαρος άμα...
0: Γιατί υπάρχει το Καλλιμάρμαρο, η Επίδαυρος και το πανηγύρι της Άνω Τραχανοπλαγιάς. Αυτά είναι τα... Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Ναι, τώρα ρε, αλλά πες ένα σύνδεμο να πέσουν τώρα. Τώρα το θυμήθηκες, πάντα έτσι ήταν. Α, η
0: έτσι γίνεται. Δυστυχώς ανακαλύπτει κάποιος Μιχάλης στην Αμερική σήμερα, λοιπόν.
1: Ναι, για πες.
0: Και τρελαίνεται με την Αμερική. Ξέρεις πόσα χρόνια υπάρχει η Αμερική? 250. Κάτσε λοιπόν και διάβασε με Μιχάλη μερικά πράγματα και σε βάσου λίγο και την ιστορία αυτή τη καινούργια χώρα.
1: Ποιος μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, μωρέ? Πολύ μεγάλη ιδέα έχει για την Καβάλα.
0: Ποια Καβάλα, ρε, για γενικά λέω, για τον κόσμο.
1: Μα
0: για
1: δεν έχει. Δεν έχει κοινό.
0: Και τα πράγματα χειροτερεύουν.
1: Δεν έχει κοινό.
0: Τι έγραψε το ChatGPT, 249 χρόνια είναι.
1: Ποιο?
0: Λέμε τώρα. Η πρώτη σκέψη που κάνεις ποια είναι? Κάτσε να ρωτήσω τελικά, είναι 250 χρόνια η Αμερική ή 200 το Μεσολόγγι? Άχθε μου, άχθε μου, άχθε μου.
1: Και όλα αυτά γιατί δεν ήρθε η Μύδια στο τέτοιο, στο αρχαίο θέατρο Φιλιππών. Εγώ νομίζω ότι αν ερχόταν η Μύδια στο

0: αρχαίο θέατρο Φιλίππων θα παίζανε μόνοι τους, γιατί δεν θα χωρούσαν θεατές. Τόσοι πολλοί ηθοποιοί και χορευτές.
1: Ανάση, αυτή την εποχή εμένα μου γίνονται ερωτήματα. Χτυπάει το τηλέφωνο μου, γιατί ασχολούμαι λίγο πολύ, βλέπω χρόνια και παραστάσεις.
0: Δεν το...
1: Ποια παράσταση είναι καλύτερη, ποια θα δούμε.
0: Εγώ μόνο μία θα δω.
1: Δουλεύουν από τον Οκτώβριο. Δεν έχουμε δει τίποτα. Εμπιστευόμαστε την Καριοφιλιά, τον Καραθάνο,
0: όχι,
1: τον Καραμίτσο, τον Μπουδαλάκη, τον Μερκουρόπουλο.
0: Ένα είναι το όνομα που θα έρθει εσύ φέτος στην Καβάλα και θα πάμε όλοι.
1: Ο?
0: Εγώ θα πάω σίγουρα.
1: Αναβίση. Όχι ρε φίλε.
0: Μαρία Ναυπλιώτου φίλε. Όλοι, όλοι. Μαρία, ζούμε για να σε δούμε. Ναι ρε φίλε. Θα έχω την ευκαιρία, είναι μία γυναίκα την οποία εγώ θαυμάζω, ωραία, και θα έχω την ευκαιρία να τη δω για πρώτη φορά στη ζωή μου, λέει. Ελπίζω να είμαι εδώ καταρχάς.
1: Έχετε ξέρεις μερικά χρόνια, μερικές.
0: Δεν έχω πάει πουθενά να τη δω, ρε. Τι να κάνω τώρα, ρε. Όπα, ντεμπούλα μου, τι μου στείλε. Ορίστε, live από τους ακροατές εδώ, ακούμε τι.
1: Τη Φόρμουλα 1.
0: Αυτά είναι, κατάλαβες. Αχ, τι ωραίο. Μόργεν!
1: Γιατί τα μηνύματα σου κάνουν.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Κάποιοι κάνουν εκπομπές. Εμπιστευόμαστε την Καριοφιλιά, τον Καραθάνο, τον Καραμίτσο, τον Μπουδαλάκη, τον Μερκουρόπουλο.
0: Ένα είναι το όνομα που θα έρθει εσύ φέτος στην Καβάλα και θα πάμε όλοι. Εγώ θα πάω σίγουρα.
1: Αναβίση. Όχι ρε φίλε.
0: Μαρία Ναυπλιώτου φίλε.
1: Όλοι, όλοι. Μαρία, ζούμε για να σε δούμε.
0: Ναι ρε φίλε. Θα έχω την ευκαιρία, είναι μία γυναίκα την οποία εγώ θαυμάζω, ωραία, και θα έχω την ευκαιρία να τη δω για πρώτη φορά στη ζωή μου, λέει. Ελπίζω να είμαι εδώ καταρχάς.
1: Έχετε ξέρεις μερικά χρόνια, μερικές.
0: Δεν έχω πάει πουθενά να τη δω, ρε. Τι να κάνω τώρα, ρε. Όπα, ντεμπούλα μου, τι μου στείλε. Ορίστε, live από τους ακροατές εδώ, ακούμε τι.
1: Τη Φόρμουλα 1.
0: Αυτά είναι, κατάλαβες. Αχ, τι ωραίο. Μόργεν.

0: Τώρα ρε.
1: Όπα, δεν πούλα μου. Τι μου στείλε. Ορίστε, live από τους ακροατές εδώ ακούμε τι
2: έγινε. Τη Φόρμουλα 1.
1: Αυτά είναι, κατάλαβες. Αχ, τι ωραίο. Μόργεν.
2: Γιατί τα μηνύματα σου κάνουν.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Έτσι, κάνουν εκπομπές.
1: Γιατί δεν έχουμε μια πίστα Φόρμουλα 1, ας πούμε.
2: Έλατε, να μην έχεις μια πίστα.
1: Να βλέπεις τη μύδια και μετά να πάει να δεις τον Αλόνσο. Το Verstappen. Πώς. Γι' αυτό σου λέω. Άσε με να κάνω λάθος.
2: Μην παριστάνεις το.
1: Ναι.
2: Δεν γουστάρω τους οπτιμιούς.
1: Δεν γουστάρω να ζωθώ.
2: Το γεγονός του καλοκαιριού νομίζω ότι
1: θα είναι η Μαρία διαφορά.
2: Θεατρικά μπορεί, έχει πολλά αρκετά ενδιαφέροντα. Νομίζω θα είναι η συναυλία όσο και να γελάς της Παπαρίζου στην Ελευθερούπολη. Νομίζω αυτό θα είναι το γεγονός και θα το δεις.
1: Νομίζω γελάνε όλοι μέχρι την Αυστραλία γελάνε.
2: Θα το δεις.
1: Έλεος. Την αγαπάω πάρα πολύ την Παπαρίζου.
2: Θα το δεις.
1: Η Παπαρίζου βγάζει μια φοβερή θετικότητα.
2: Γιατί το μεγάλο γεγονός έχει να κάνει, Θανάση, και με τη μεγάλη προσέλευση.
1: Θα έχει 50.000 κόσμο. Τι.
2: 49.
1: Εντάξει. Τι λέει το ChatGPT γι' αυτό. Άσε μας ρε Μιχάλη.
2: Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν η παγίδα που πέφτουμε. Δεν άλλο η μαζικότητα, άλλο η ποιότητα, άλλο το θέαμα. Είναι πολλά διαφορετικά κριτήρια. Το θέμα είναι το καλοκαίρι και πάντα
1: το
2: οφείλεις, καλύτερο. Θέλεις να περνάς καλά. Α. Και δεν έχω δικαίωμα εγώ να στη χαλάσω αν εσύ θες να δεις τον Ζαφύρη Μελά ή τον Αντώνη Ρέμο. Εντάξει, δικαίωμά σου είναι
1: μύδια.
2: Με τα δικά σου λεφτά να πας όπου θέλεις. Και είναι τέτοια. Ή τη μύδια. Αν εσύ θέλεις τη μύδια, ναι. Το αν είναι μεγάλο γεγονός, λοιπόν, θα το γράψει και η ιστορία, θα σχολιάσουν οι κριτικοί, το κοινό που θα γίνει θα θαυμαστεί. Αλλά σε κανένα δεν θα επιβάλλουμε ποιο είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Καθένας, λοιπόν, με τη διαδρομή του, με τις σπουδές του, με το τι έχει δει, θα κρίνει. Έχουμε δει πολλά πράγματα.
1: Θα δούμε Μαρία Ναυπλιωτού. Βάλε τραγούδι.
2: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Βάλτε και στίχο.

0: Μπράβο, πες μας τώρα ότι το έβαλες τυχαία εσύ αυτό το τραγούδι.
1: Το γεγονός της χρονιάς ήταν οι εκλογές. Πότε έχουμε εκλογές, Θανάση?
0: Στο τέλος της τετραετίας, όπως λένε όλοι οι πολιτικοί.
1: Πότε είναι το τέλος της τετραετίας?
0: Του χρόνου, του Μαρτίου.
1: Πριν την έναρξη της πενταετίας.
0: Ναι, ναι. Ό,τι και να γίνει θα γίνουν, ναι, πάλι παπάντζα θα φάμε. Πάλι όπως λέει ο Χάρη Κλίν, την επόμενη μέρα θα πάμε μπροστά στον καθρέφτη να βρούμε πάρτα. Οπότε ναι, δεν έχω ιδιαίτερες προσδοκίες.
1: Μάριε, θέλεις να πεις. Τι είμαι?
0: Όπα, μουσικουλά. Μέσα λοιπόν από το κέντρο της Καβάλας, δύο γκρινιάριδες. Έχεις καταντήσει τα μούτρα σου, με έχεις κάνει.
1: Δίαιτα, με τόση δίαιτα είναι φυσιολογικό ή δεν είναι? Τόσους μήνες δίαιτα κάνεις. Γραμμάριο δεν κάνεις.
0: Έφαγα πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη προχθές το βράδυ. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Θανάσης που αγαπήσαμε.
0: Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν φουλ στον υδατάνθρακα. Φουλ. Είχα πολύ που είχε λείψει ο υδατάνθρακας. Και να η πιτσούλα. Και να τον πω. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Και ένα χειροποίητο. Μακαρόνι.
1: Δεν επιτρέπονται τα χειροποίητα.
0: Λασάνι.
1: Δεν επιτρέπονται τα χειροποίητα. Είναι παράνομα.
0: Δεν με νοιάζει. Βάλτε με φυλακή. Εγώ το φάγα. Πάρα πολύ βάρετσε εμένα να το ξέρεις. Πάω. Και μετά μας έφερε και μπάλα χειροποίητα. Δηλαδή έκανα τόσο cheat day. Αυτό το λέμε στο χωριό μου στην Πέρνη. Cheat day είναι. Καταλαβαίνεις η μέρα που κάνεις την παρανομία σου. Ότι τις άλλες μέρες προσέχουμε, ρε παιδί μου, κατάλαβα. Αλλά λέμε, σήμερα ρε φίλε,
1: ξέφυγα.
0: Θα το ρίξω έξω.
1: Α, το ξέφυγα, αυτό που λέγαμε.
0: Ναι, έχει, αυτό, το ξέφυγα.
1: Έχει ξεφύγει, ναι.
0: Και έπαιρνα το γλυκά, μας έφερε κάτι γλυκά, κάτι τυραμισού. Λέω, πάτη, και τα έριχνα μέσα στο παγωτό, είδα χειροποίητο. Τι να σε πω. Ένα χάπι τόσο μεγάλο πήρα μετά για να στρώσει το στρομάχι μου, για να μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Αλλά χαλάλι του, ρε παιδί μου. Ωραίο, πολύ ωραίο μαγαζί. Ναι. Ο υδατάνθρακας. Πολύ ωραία.
1: Όχι, Θανάση, γιατί είναι κόντρα αυτό που λες τώρα.
0: Κόντρα ρόλος.
1: Όλοι μιλάνε για πρωτεΐνες, για μπάρες, γιατί μας τα έχετε... μας τα έχετε πει πολλές
0: φίλε,
1: φορές.
0: Φίλε, θα σου πω κάτι.
1: Μας τα έχετε πει πολλές φορές.
0: Για σαν τον υδατάνθρακα δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είναι απαγορευμένος, ωραία, σαν το σουβλάκι στο πανηγύρι. Αλλά έτσι είναι, φίλε, το απαγορευμένο και το νόστιμο. Δηλαδή, τι θα ήταν η ζωή χωρίς τηγανιτές πατάτες?
1: Έλα μου ντε.
0: Μπράβο. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς το ψωμί από το Μενέλο?
1: Έλα μου ντε.
0: Πες μου ρε φίλε, εγώ το πήρα το πρωί και δεν το έφαγα. Το έπαιρνα, το πήγαινα. Αλλά τώρα θα κόψω μια μπουκίτσα να φάω. Και δεν έφαγα. Δεν είναι cheat days.
1: Εμείς δεν λέμε τι θέλετε να κάνετε στο σπίτι σας ή στην οικογένειά σας. Κάντε τι θέλετε. Βασικά στον εαυτό σας κάντε το, γιατί και για την οικογένειά σας δεν πρέπει να παίρνετε εσείς αποφάσεις. Αφήστε τους ανθρώπους να ξέρουν τι κάνουν. Άμα θες εσύ να μείνεις 25 κιλά, μείνει 25, ρε φίλε.
0: 25.
1: Δικαιώμα. Αλλά Θανάση, άμα είσαι 26, επιβαρύνεις το σύστημα υγείας, Θανάση μου. Αυτό είναι που τους πειράζει. Κατάλαβες? Και πληρώνουν φόρους. Γι' αυτό δεν έχει γιατρούς στα νοσοκομεία. Γι' αυτό δεν έχει νοσηλευτές στα νοσοκομεία. Δεν προλαβαίνουν από αυτούς που τρώνε τα πολλά σουβλάκια.
0: Ο Θεέ μου. Ρε εσύ,
1: ο Θεέ μου.
0: Φτάνει είναι με τα σουβλάκια, ρε. Εδώ σου είπα ότι φάγαμε υδατάνθρακα.
1: Καλά, τόση ώρα μιλάς
0: για σουβλάκια. Μη μιλάς για πρωτεΐνες. Τώρα θα μιλήσουμε για υδατάνθρακα. Τέλος. Υδατάνθρακας.
1: Τι να πω για υδατάνθρακα.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ

0: Δεν μπορώ.
1: Γιατί δεν, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
2: Βρες μου έναν υδατάνθρακα χωρίς γλουτένη. Σου δίνω τρία λεπτά μέχρι να ακουστεί το καινούργιο τραγούδι.
1: Α, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ποιο πες σου.
2: Ιουλία.
1: Oh, Julia! Έχει, I love Julia!
2: Έρχεται στο θέατρο ακοντίσματος, στη Νέα
1: Καλλιτέχνη. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά!

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα.
1: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
1: Black Dog.
7: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
8: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
10: Αλφα 88,6.
11: Ένα καφέ είπαμε να πιούμε.
12: Ένα εμείς. Καφέ.
11: Γιατί με έχει τη δίαιτα εδώ από Δευτέρα δίαιτα, από Δευτέρα δίαιτα. Ο Θανάσης ο Μπουδαλάκης.
13: Και ο Μιχάλης ο Βερκουρόπουλος, ο οποίος από τη δίαιτα έχει ρέψει κυριολεκτικά. Παιδιά, είναι σαν παχιά ακτινογραφία. Άμα τον δείτε, δηλαδή είναι άστο, άστο.
11: Άστο. Τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε, κυρίες και κύριοι, μέσα από την καβάλα. Είναι δύσκολες και δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω να καταλάβετε ότι η δίαιτα φέρνει εκνευρισμό. Γι' αυτό και η γκρίνια ή παραπάνω. Και, και πας τώρα και σου πανίγει και δεν μπορείς να φας και το σουβλάκι. Εντάξει. Εντάξει, θα είναι.
14: Ωρε, πάω καλά, ναι.
11: Μα
14: ακούσει για τον Πάου.
11: Έχω και τον άλλον, τον δέρα, τον Δημήτρη, μου παίρνει τηλέφωνο, ξέρει. Κάθε μέρα παραμέρα παίρνει, ξέρει. Ο Μπράντοβιτς λέει στον Παναθηναϊκό. Κάθε δύο μέρες.
13: Ποιος είναι? Α, ο, ναι, κατάλαβα.
11: Λέω, δεν μας παρατάς λίγο κάθε δύο μέρες. Τα ακούσαμε. Mm. Και εγώ το λέω, έφυγε ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟ. Έφυγε ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟ.
14: Αλλά ήρθε ο τελάρα στο μπάσκετ, πες του. Ο Μπράντοβιτς. Εμείς πήραμε τριγκέρι, πες του.

0: Άστο.
1: Α.
2: Α.
1: Ναι.
3: Θες να δούμε κούπα στη Θεσσαλονίκη.
1: Σιγά μην είσαι κούπα κι εσύ. Δεν είπες στον ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να πάει στον Άρη.
2: Αυτός θα ξαναπληρώσει το προσωπικό του μετά από 15 χρόνια. Ναι, θα ξανακάνει αύξηση.
1: Μπορούμε να δούμε μπασκετάκι, φίλε. Είναι λόγος να πας στη Θεσσαλονίκη να δεις μπασκετάκι όμως.
2: Δεν μπορώ να δω ολόκληρο αγώνα μπάσκετ. Δεν μπορώ. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή να έρθει ο LeBron James μαζί με τον Γιαννάκη και τον Αντετοκούμπο να παίξει στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ. Προτιμώ να πάω εκεί δίπλα, είναι το Leroy Merlin, να πάω να ψωνίσω, πάρα πολύ ωραίο μαγάζι. Εκεί, ή ξέρω εγώ, να πάω στο One Salonica. Δεν μπορώ να δω μπάσκετ. Εδώ ρε έπαιζε ο Πρέλεβιτς, ρε, η ψυχάρα, ρε.
3: Δεν μπορώ.
2: Έτσι. Θυμάμαι μια φορά μόνο σε ένα πάω
1: εγώ
2: καρίς.
1: Εγώ αυτά που έστειλε τα διαφημιστικά, Δημήτρη, τα κατέβασες.
2: Μιχαλή, δώσε ναι. Τον πόνο της ζωής μου.
1: Και εγώ για τον πόνο της ζωής σου μιλάω.
2: Μια φορά σε ένα πάω κάρις μπάσκετ έφαγα 1,5 κιλό κεφτέδες. Με είχε κάνει φανούλα, με είχε αφήσει το κορίτσι μου για όλη την εβδομάδα και εγώ τους έφυγα σε ένα ημίχρονο.
3: Η ζωή μου όλη είναι κεφτιά.
2: Αλλά κάνει κάτι κεφτέδες ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Από τότε νομίζω έχω να δω και μπάσκετ. Γιατί σκέφτηκα ότι σε κάνει κακό ρε φίλε.
3: Ποιος.
2: Άμα δεν είναι μέχρι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ εσύ να φας 1,5 κιλό κεφτέδες, άστο καλύτερα ρε φίλε, δες κάτι άλλο. Άστο.
3: Δεν ξέρω, κάποιος μας σαμποτάρει την εκπομπή, Θανάση, εγώ αυτό έχω να πω.
2: Άσε εδώ είναι η διοίκηση. Η διοίκηση όχι. Είναι σκληρή μαζί μας.
3: Ναι, δεν ξέρω γιατί είναι τα νούμερα που κάνουμε, έχουμε πέσει τα νούμερα. Ναι.
2: Επειδή μας αγαπάει ο κόσμος.
3: Να κάνουμε, να σταματήσουμε.
2: Άμα δεν μας θες να μας το πεις.
3: Μήπως να σταματήσουμε τη
2: το δίαιτα. Λέμε στο, κατάλαβες το,
3: ναι. Μήπως να σταματήσουμε τη δίαιτα, όχι πες μου.
2: Όχι. Η δίαιτα δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν μπορεί. Η δίαιτα είναι κάτι το οποίο μας ακολουθεί παντού. Η ανάγκη για λιγότερες θερμίδες. Καταλαβες.
3: Ναι. Mm. Γιατί το λες όμως αυτά.
2: Γιατί κάτι διαβάζεις και θα το... Τι έπαθες πάλι. Πες, μίλησα.
3: Ναι. Νομίζω το βρήκα. Γιατί για κάποιο λόγο... Ναι. Λέμε τώρα, άμα έχει και ίντερνετ.
2: Ναι. Α, για διάβαζα. Τι είναι αυτό.
3: Τι είπα,
2: κάτι ναι. Θέλει να μας βάλει να ακούσουμε.
4: Άντρα μου, δεν πειράζει. Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει. Κέτσα, μουστάρδα, μαγιονέζ και για τους κουρμέδες σος μπέρνες.
5: Φτιάξε δύο απ' όλα.
4: Όνειρο ζω, μην με ξυπνάτε.
2: Τώρα πέστε με αλήθεια, υπάρχει πιο νόστιμο σουβλάκι από τα βρώμικα των γηπέδων. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην Αθήνα δύο φορές που πήγα.
3: Γιατί τα λες βρώμικα, συγγνώμη, δεν έχουν άδεια.
2: Έτσι τα λέμε εμείς. Εμείς έτσι τα λέμε ρε φίλε, με αυτά μεγαλώτσαμε, έτσι θα τα λέμε, όποιος θα μην έρθει. Λοιπόν, επειδή πήγα και στην Αθήνα και ήταν αυτό με μπιφτάκι και ρεσίς, ή θα πάμε βρώμικα ή δεν θα πάμε.
3: Με αυτά θα πληρώνουμε 100 ευρώ είσοδο στα πανηγύρια.
2: Έξω από το χήπεδο του Όφη έχει μια φοβερή καντινάρα στο Ηράκλειο. Πω, πάρα πολύ ωραία Μιχάλη.
1: Και εκεί πήγες.
2: Ναι ρε φίλε, ναι. Και παίρνεις το σάντουιτς μέσα από το, πες το.
1: Δεν σε πιστεύω.
2: Είναι πίσω από τη σειρμάτινη, από τα σύρματα. Και βάζει το χέρι μέσα από τα σύρματα και παίρνει σαν του Ιτσάλα. Παράνομα! Ναι, τέλειο! Από τα πιο τέλεια σαντουίτσια, να ξέρετε. Είναι στο Ηράκλειο, έξω από το γήπεδο του Όφη.
3: Μάλιστα.
2: Ναι, πάρα πολύ.
3: Για να δω τώρα τι διάλεξε.
1: Αφαιρωμένο! Γεια σου Δημητράκη. Για το Δημητράκη και για το Άμστερνταμ.

0: Παιδιά, παιδιά, το Μιχάλη Δημήτρη, δεν τον άρεσε το τραγούδι, κατάλαβε.
1: Άσε μπορεί.
0: Άσε τώρα, σε λέω, ο άνθρωπος είναι.
2: Το χόρευα στα σχολεία αυτά.
0: Ναι, ρε φίλε, Δημήτρη, πες του ρε. Φαντάσου τώρα
3: το τραγούδι. Βάλε και το μια ωραία πιταλούδα, ρε φίλε.
0: Άσε μπας,
3: ρε. Και αυτό ακούγαμε στα παιδικά μας χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, κάγκουρας τελείως. Ναι, πω, πω. Φαντάσου τώρα. Ναι, φαντάσου τώρα να το βάλει αυτό στο.
3: Καλυμάρμαρο.
0: Στο beach bar. Πιο καλή μάρμαρα.
3: Έμεινε κανένα όρθιο beach bar. Βλέπω τώρα Μπουρίνη στην Καβάλα. Κατέρευσαν ναυαγωσιστική πύργη. Τραυματίστηκε 29χρονη ναυαγωσιόστρια.
2: Ήμουν Ερακλήτσα όταν έγινε.
3: Ναι.
2: Δεν έπαιξα να πει.
0: Πολύ πράγμα, ε. Άστο, άστο. Ναι, ναι, είδα και στις Γλάστρες είχε. Έγινε χαμός.
3: Τέτοιο. Αυτό είναι της εποχής, να πούμε την αλήθεια, τα Μπουρίνη αυτά που συμβαίνουν.
2: Εντάξει, πώς είναι. Εκείνη τη στιγμή στα Λίτλ απέναντι το πάρκινγκ. Και σηκώνει μία ανεμοφύελα.
0: Πολύ φεύγω. Φω, που Ταϊλάνδη γίναμε ρε φίλε.
3: Καλά που δεν χάσαμε κιλά, δεν λες.
0: Γέμισα χώρο. Καλά που δεν σε Παρίσι και λεπτός.
3: Φαντάζεσαι να χάναμε και να τηρούσαμε την δίαιτα, να χάναμε κιλά και να μας έβλεπες εκεί ψηλά, να μας έβλεπε την δίαιτα, να στρομπιλιζόμαστε.
0: Γι' αυτό θα πάω να φάω δύο μπουγάτσες τώρα.
3: Θυμάμαι μια χρονιά στην έναρξη του Κοσμόπολης.
0: Ναι.
3: Μισή ώρα πριν την έναρξη του φεστιβάλ Κοσμόπολης, παιδιά, κάνει ένα μπουρίνι και τα παίρνει όλα τα περίπτερα. Τα γυρίζει και μιλάμε για καταστροφή. Όλο αυτό κράτησε μια ώρα και αμέσως μετά όλα κύλησαν ομαλά.
0: Καλέ.
3: Και λέω, μα τι υποδομή, τι δήμος είναι αυτός.
0: Η ζωή μας όλη. Έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι.
0: 50 χρόνια γίνεται, 50 χρόνια βρέχει. Δηλαδή καταφέρνει, ναι φίλε, πώς το κάνουν αυτό.
3: Έτσι, Θανάση, είναι.
0: Αλλά όχι βρέχει, ό,τι και να κάνουν. Ό,τι και να κάνουν.
3: Πες τα πρε Δημήτρη, πες τα, πες τα. Είναι απλό, η ημερομηνία άλλαξε. Γιατί ο καιρός, εγώ ξέρω από τα βήματα του Αποστόλου Παύλου που διοργανώνουμε τόσα χρόνια, 21 χρόνια, 22 χρόνια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Κάθε χρόνο λοιπόν, τον Ιούνιο έχουμε βροχές. Παραμονές της εκδήλωσης κάνει καταστροφές, πολύ νερό και τη μέρα της εκδήλωσης κάνει κάψα που δεν μπορείς να σταθείς. Και ουσιαστικά σηματοδοτείται η έναρξη του καλοκαιριού. Ο Ιούνιος είναι βροχερός τουλάχιστον 20-30 χρόνια τώρα.
0: Εγώ νομίζω, πώς ήταν οι Βουντού, οι Ινδιάνοι που φέρανε βροχή και το χορό της βροχής. Άμα θέλει κάποιος να κάνει βροχή στον τόπο του,
3: ναι.
0: Έκθεση βιβλίου.
3: Έλα βροχή στον τόπο σου. Ναι. Έλα βροχή στον τόπο σου.
0: Ναι, ρε φίλε. Έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή μπορεί μέχρι και χιόνι να πέσει.
3: Ναι.
0: Τόσο ωραία.
3: Ο Θεός, πως λέει, αγαπάει το
0: Μπουρίνι,
3: αγαπάει την έκθεση. Αναβλήθηκαν δύο εκδηλώσεις τώρα των Θασίων, η οποία την άλλη εβδομάδα, δηλαδή η χορευτική συνάντηση σχεδόν πήγε στο. Και πέρσι είχε πάει στο Αλέξανδρος. Δηλαδή βρέχετε, αφού βλέπετε ότι βρέχει. Τι τα κάνετε Ιούνιο, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, ρε Μιχάλη, τα Ελευθέρια και Ιούνιο γιορτάζονται.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Να τα μεταφέρουμε.
0: Πέτρο και Παύλο τη Δευτέρα, δεν την κάνουμε.
3: Μην φορτώνετε πολλές εκδηλώσεις, αφήστε και να έχετε λίγο την εκδοχή.
0: Μιχάλη, τηλέφωνο.
3: Πολλά είπες. Λοιπόν.
0: Διαλέγει τραγούδι ο Μιχάλης, παιδιά, ό,τι ακούσετε έχει κάνει την επανάστασή του.
3: Μπορεί να το διαλέγω εγώ, αλλά.

0: το έχει επιλέξει ο Θανάσης. Είναι μοναδική στιγμή, δεν ήξερα, αγνοούσα την ύπαρξη του ιού.
1: Α!
0: Και θέλω να το ακούσω ένα γονείο.
1: Τραγουδάει ο μπαμπάς.
0: Α!
1: Εννοείται. Ο γιος νομίζω είναι στο πιάνο και πρέπει να είναι συνθέτης ή κάτι άλλο, κάτι στιχουργός.
0: Ο Μίλτος ο Μητσιάς.
1: Ο Μίλτος ο Μητσιάς.
0: Ενώ ο Μανώλης είναι...
1: Αλλά ακούμε ο Μανώλη Μητσιά, Παοκτσάκι Πέτσα, καλλιτεχνάρα, καινούριο τραγούδι.
0: Αγαπάμε και λατρεύουμε.
1: Αγαπάμε και λατρεύουμε.

0: δεν με αφήνει να παίξω τραγούδι, ρε Δημήτρη.
1: Όλα τα.
0: Δεν το βλέπεις, με χτυπάει.
2: 80 χρονών, καλή φωνή.
3: Δεν πάει με την ηλικία, ρε Θανάση.
2: Να, στο Δημήτρη, πες του μου. Ο Δημήτρης λέει ότι παίζουμε μόνο μεγαλοκοπέλες.
3: Παίζουμε και μεγαλοαγόρια.
2: Και μεγαλοαγόρια.
3: Παίζουμε μεγαλοφωνές.
2: Ναι, είναι φωνά.
0: Χαμήλωσέ το λίγο. Χαμήλωσέ το. Μπράβο, Μιχαλκιάλα.
3: Είσαι ο άνδρας και έχεις το βέτο.
2: Έλα στην παρέα μας, πατάρε. Είχαμε και κάποια τέτοια στο κάστρο, κάποιες ψηλοκαταστροφές από το...
3: Τα πήρε όλα και έφυγε.
2: Τα πήρε όλα και έφυγε, Μιχαλή. Να, δεν πειράζει. Και... Δεν πειράζει, όλα θα τα στρώσουμε, όλα θα τα φτιάξουμε. Έχουμε μάθει να ζούμε με τα καιρικά φαινόμενα. Ναι.
3: Και τις επιδοτήσεις για τις καταστροφές. Φτιάξαμε τον γκάμα του Φιλίππων, ο οποίος κοντεύει να ξαναγίνει λίμνη.
2: Λοιπόν, να αφήσαμε να βγάλουμε κανένα φράγκο. Θα πάμε να πιάσουμε κανένα λογοκέφαλο. 5,5 ευρώ το κιλό το δίνω.
3: 5,5 ευρώ το κιλό.
2: Να, αφού τώρα, επειδή είμαστε και δεινοί ψαρά.
3: Αυτό δεν τρώγεται, ε.
2: Όχι, όχι.
3: Σαν τη Γοργόνα ένα πράγμα.
2: Σαν το σήμα της Μπεμβέρια. Μπροστά, ναι.

0: Οι σου περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος, δεν γίνεται.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, αφού έτσι είναι. Άμα το δεις, με ανοιχτό το στόμα είναι σαν μπεμβέιν. Τι να κάνουμε τώρα, συγγνώμη κιόλα. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά το δίνουνε 5,5 ευρώ το κιλάκι, ρε φίλε. Να μην βγάλουμε κανένα φράγκο εξτραδάκι. Δεν ξέρω που το δίνεις. Απλώς πρέπει να πάρουμε πληροφορίες. Πρέπει να πάρουμε τον παράσκο τον αγανικό όλο να μας πει. Εμείς,
0: αυτά δηλαδή οι ψαρόπαρκες που βλέπω εγώ το τέτοιο. Το σπίτι κάθε βράδυ εκεί πέρα.
1: Λαγοκέβαμε.
0: Για όλες ψαρέμουν.
1: Τώρα
0: που πάμε ρε παιδά.
1: Δεν σε συμφέρει. Τις τσιφόρες πιο φθηνές τις πουλάς.
0: Σπιβάλ λαγοκέφαλο.
1: Τώρα κάτσε. Μπορείς να ψήσεις το λαγοκέφαλο ή πρέπει να φέρεις καντίνα για να στο ψήσει. Αλλά δεν τρώγεται ρε, τι λέμε. Από δεν τρώγεται, θα στον κόψει η ονομία του.
0: Πραγματικά σε δικαιολογώ με ένα πράγμα.
1: Αλλά 5,5 ευρώ το κιλό δεν είναι λίγο. Κατάλαβες, δηλαδή άμα ένα μελοκαματάκι.
0: Έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε κυβέρνηση.
1: Ναι, γιατί τον έσαι αυτό τώρα, κάτι θες να πεις εσύ.
0: Ποιος το έβαλε αλλά... το 5,5 ευρώ, ρε φίλε. Σου δίνει ευκαιρία να γίνεις πλούσιος.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Καλά, εντάξει, να αναγνωρίζουμε και τα σωστά.
1: Απλά. Δεν ξέρω αν έχουμε εμείς εδώ πάνω πολλούς. Μετά τη λαγοκεφαλιάδα.
0: Όλα στην Αθήνα, ρε! Όλα στην Αθήνα! Όχι, ρε φίλε, όχι στην Αθήνα. Και με πιάνει το επαναστατικό μου και ξεκινάω από τώρα. Ξεκινάω
1: πάμε,
0: από τώρα.
1: Πάμε.
0: Δεν μπορώ.
1: Έλα, έλα, παιδιά. Λαγοκεφαλιάδα 2026.
0: Όλα στην Αθήνα.
1: Beach bar. Ένα ωραίο beach baράκι. Κάθεσαι, παίρνεις την πίνακολάδα. Και ακούσε επαναστατικά.

0: Ρίτσινε με τσέντες ως σοπ και ο πέξιμος μου να διέρω κανένα τον κοντρό σύνες με ουσιόν Μωρίτανια που γίνει άνω πέσχε και ζήν ράδι άκρη ουάχνη έλα, ουάχνη
1: Σε έπιασε το επαναστατικό σου, σε έπιασε. Άμα σε πιάνει αυτό το επαναστατικό. Ναι, χαμήλωσε λίγο την μουσική. Σήμερα είσαι, ναι, είσαι, έχεις εκνευριστεί δεν... με εγώ, το που δεν είναι στη μύδια και σε έχει πιάσει αυτό το τέτοιο σου.
2: Ναι, Θανάση, δεν μπορώ να παίρνω 220 ευρώ εισιτήριο, να πηγαίνω στην Αθήνα και από εκεί να παίρνω και άλλο αυτοκίνητο για να πηγαίνω στην Επίδαυρο.
1: Γι' αυτό έβαλες το τραγούδι το επαναστατικό.
2: Ναι, σιγά σιγά το πάω.
1: Και εγώ πήγα για μπάνιο στο Λουτράκι Χανίων και είχε 75 ευρώ το σετ ξαπλώστρα.
2: Διαμαρτύρεται ο κόσμος γιατί.
1: Για πες, γιατί δεν μιλάς.
2: Πάμε, θα το πούμε μετά εκείνο. Τώρα θέλω να πάμε στην αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα,
1: ναι,
2: στον Πρίνο και υπάρχει μεγάλη αντίδραση στην Καβάλα και γίνεται μια συνάντηση, συναυλία την Τετάρτη 1η Ιουλίου στην πλατεία Κανάρη. Πλατεία Κανάρη είναι αυτό που λέγαμε κάτω από τα κτέλα, α πούμε έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι.

0: πρώην Δοδόνη, κάπου εκεί. Σε αυτή τη συναυλία συμμετέχουν Στάρμαν, Κίμωνας, Τάσος Καλαφάτης, Πολίνα Κατσαβούνη, Μιχάλης Πρεπόνης και Αργύρης Μπακιρτζής. Μαζί τους η μουσική Δημήτρης Στογιάννος, Κώστας Σαλαπατάνης και Πλουμής Καρακούσης. Και μια και αναφερθήκαμε τώρα στον Μιχάλη τον Πρεπόνη και στον Αργύρη τον Μπακιρτζή, έχουμε τη χαρά να σου πω να ακούσουμε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση ένα τραγούδι.
1: Στο παγκόσμιο!
0: Ναι,
1: στο παγκόσμιο. Παίζουμε πρώτη παγκοσμίως.
0: Που εμπνεύστηκε ο Μιχάλης με αφορμή ένα κείμενό του που του ζητήθηκαν για να γράψει ένα κείμενο για το περιοδικό Καμάρες που εκδίδεται στην Καμπάλα. Και έγραψε λοιπόν αυτό το τραγούδι που έχει τίτλο Μαύρος Χρυσός και το οποίο ερμηνεύει μαζί με τον Αργύρη τον Μπακιρτζή και την χοροδία του Οδείου Νεάπολης. Η ηχογράφηση είναι φρέσκο, καβαλιώτικο 100%, γιατί και σε στούντιο καβαλιώτικο ηχογραφήθηκε το τραγούδι και έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες, μην μπεις τίποτα στον αέρα, αποκλειστικές και πρώτες πληροφορίες για το προς τα που πάει και ποια άλλη φωνή μπορεί να προσθεθεί.
1: Λέω κουβέντα, λες κουβέντα.
0: Κρατάς κρυμμένα μυστικά
1: και ντοκουμέντα. Μιχάλης Πρεπόνης στον αέρα της πόλης του.
0: Και Αργύρης Μπακιρτζής.
1: Στον αέρα της πόλης του επίσης.

0: Παιχνίδι στον ορίζοντα.
1: Πρόσωπο στον νότο.
0: Βράχια που φυτρώσανε.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: 88,6.
0: Νούμερο 3.
2: Ούτε παπα, ούτε παπα.

0: κοροϊδεύουμε.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου μίλησε?

0: Κίτσου. 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
3: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμεταλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
3: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
2: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
8: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
9: Στο στριφτάρι μεζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
0: Αλφα 88,6.
11: Ό,τι μπορέσουμε να τα πούμε. Ό,τι μπορέσουμε να τα πούμε.
12: Ό,τι μπορούμε θα το πούμε.
11: Να σε πω λίγο. Θέλω να προσέξεις αυτά που θα πω λέξη-λέξη.
12: Okay.
11: Και περιμένω την αντίδρασή σου όποτε εσύ κρίνεις. Σύμφωνα με αυτά που θα πω. Καταρχήν, ας πω τα γενικά ότι ακούτε Αλφα Ράδιο 88,6 από Δευτέρα Δίαιτα με Θανάση Μπουδαλάκη και το Μιχάλη Μερκουρόπουλο, που άλλα λένε και άλλα κάνουν, τέλος πάντων.
12: 88,6.
11: Okay.
12: Στον Αλφα Ράδιο.
11: Για όλο τον κόσμο. Φορέ σε όλες τις γλώσσες.
12: Every bond in this town.
11: Παρακαλώ. Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει στην παλιά πόλη της Καβάλας για τρεις μέρες μουσική.

0: Ή πολιτισμού και συνάντηση.
1: Χαμήλωσε πάλι η μουσική. Δεν έχει σήμερα με τη μουσική.
0: Περιμένω το σχόλιο σου. Περιμένω να με διακόψεις για το σχόλιο. Από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Άντε ρε, σχολίασε. Η παλιά πόλη μεταμορφώνονται σε ένα ανοιχτό.
1: Το πολύ αργά το βράδυ, μη το δένετε και κόμπο.
0: Ναι, δεν λέει ως νωρίς το πρωί.
1: Ναι, γιατί μέχρι αργά το βράδυ θα έχει κανένα δύο καταγγελίες, τρεις σίγουρα. Παιδιά, δεν μπορώ να κοιμηθώ και η ζωή μου έχει αλλάξει και τέτοια. Ναι. Είναι σίγουρο.
0: Γιατί στην Καβάλα ζεις, υπάρχουν και αρκετοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θρασείς.
1: Μπράβο, Μιχάλη, μπράβο! Έχουμε σε όλους τους κομπλεξικούς αφιερωμένο.
0: Ναι, έχουμε γίνει ποιητές για αυτούς τους καταγγέλλοντες. Φοβερό πράγμα.
1: Λοιπόν, θα έχει συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια, εικαστικές εκθέσεις. Performances. Τι είναι το performances? Κάτι θα είναι.
0: Κάτι
1: αυτό
0: θα είναι.
1: Κινηματογράφοι, μουσικές παρεμβάσεις, γεύσεις. Τι γεύσεις? Πώς γεύσεις, επιτρέπετε?
0: Θα έχει καντίνες.
1: Καντιναρές. Ωραίση. Και από διαφορετικές κουλτούρες συνθέτουν μια πολυεπίπεδη εμπειρία με φόντο το ιστορικό τοπίο της παλαιάς πόλης. Ανοιχτό φεστιβάλ αφιερωμένο στη μουσική, τις τέχνες, την διαφορετικότητα και την συμμετοχικότητα.
0: Και τη διαφορετικότητα.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί, τι θα κάνουμε. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, πρώτη
0: όχι,
1: μέρα.
0: Όχι, όχι αυτό που πήγε το μυαλό. Από τις 6 μέχρι τις 9 θα υπάρχει το Κοσμο Kids, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου, λοιπόν, με ελεύθερη είσοδο. Κατασκευές, κουκλοθέατρο, ανιματέρ, χειροτεχνία.
1: 6 με 11 θα είναι το Κοσμο Rituals, με έκθεση αρχαίας ελληνικής λύρας, χαρακτικής παραδοσιακής τυπογραφίας του Persa Workshop, έκθεση φωτογραφίας πίσω από τη μάσκα μία, τελετουργία επιστροφής και μεταμόρφωσης. Εργαστήριο γνωριμίας με την αρχαία λύρα, συναυλία αρχαίας ελληνικής λύρας με τον Θανάση Κλεόπα και τον Θεόδωρο Κουμαρτζή.
0: Επειδή δεν θα έχει λύρα και μετζέ, θα έχει αρχαία λύρα, κατάλαβες?
1: Πόντι είναι ικανή να
0: παραπορέψει, να ξέρεις,
1: μόλις τα ακούσει εκεί, λέω τα χαψίας. Ναι, για πες.
0: Και μετά θα επανέλθω στα πανηγύρια και θα σου πω. Κόσμο Street, λοιπόν. Περίπτερα συλλόγων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, street food με ethnic προτάσεις και
1: μουσική. Όταν λέει ethnic προτάσεις, αυτό έτσι κάτι με λέει, τι θα πάμε. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα πάμε να δούμε.
0: Θα πάμε
1: και
0: να
1: μουσικά
0: δούμε.
1: Σχήματα με street performances. Αχ, έλα ρε, μην κλίνεις.
0: Γιατί θα.
1: Για συνέχισε.
0: Θα έχει στο, δηλαδή, στην υποδοχή, στη Θεοδόρου Πουλίδου, όπως ανεβαίνεις, αφού περνάς καμάρι στο πρώτο ανηφοράκι, θα σε υποδέχονται, ας πούμε, η Φασαριόζο, η Σαντόζα Χαρπ Τρίο Λάιβ. Εκεί μετά το περπατάς, θα έχει διάφορες εκθέσεις για να δεις.
1: Ο ψώμεθα εις Φιλίππους, σταμάτα με το κινητό σου.
0: Ο Διοβίζουαλ, δηλαδή, και εκθέσεις φωτογραφίες και διάφορα πράγματα, μέχρι να φτάσεις λοιπόν στη συναυλία, όπου θα σε περιμένουν οι Αμπαρανόια. Και επειδή οι Αμπαρανόια δεν μπορούν να περιμένουν πολύ, ας φύγει το τραγούδι.
1: Ναι, πας και απαντήσεις σε αυτό το τηλέφωνο που μας έχουν πρίξει.
0: Αμπαρανόια.

0: σας, κύριε. Καλησπέρα σας, παρακαλώ, τα πάρετε.
1: Ένα σαντουιτσάκι θέλω, ναι. Να βάλετε ρωσική, ναι. Ντοματούλα, πατατούλες και σουβλάκι.
0: Α, το σουβλάκι μας τελείωσε σήμερα, δυστυχώς, κύριε.
1: Μάλιστα, τελείωσαν τα σουβλάκια. Δεν πειράζει, πίτα έχετε.
0: Ναι.
1: Ένα θα ήθελα με διπλή πίτα,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά ανάμεσα είμαι λίγο ιδιότροπος. Ναι. Αυτό θα θέλω να βάλετε χτυπητή. Ναι. Από πάνω θα βάλετε ντομάτα, πατάτες και δύο σουβλάκια μαζί, διπλό δηλαδή.
0: Σας είπα, κύριε, το σουβλάκι τελείωσε. Ό,τι άλλο θέλετε.
1: Μάλιστα, τοστιέρα έχετε, κύριε.
0: Βεβαίως, κύριε.
1: Ωραία, θα ήθελα στην τοστιέρα να πατήσετε ένα ψωμάκι, ναι. Να γίνει έτσι τραγανιστό που μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Θα βάλετε μία στρώση ρωσική, ναι. Κρεμμυδάκι, ντοματούλα, πατατούλες, τι βάζετε κτλ. Θα βάλετε και το σουβλάκι, βέβαια. Μέσα τη λήψη να το φάω.
0: Ετρελώσεις, κύριε! Σας είπα, το σουβλάκι τελείωσε, να πούμε, με τρελαίνεις πρωί-πρωί!
1: Και γιατί φωνάζει τον πελάτη, κύριε!
0: Γιατί σε τρελώσεις, είπα 10 φορές το σουβλάκι τελείωσε! Άσυχτη να πούμε, παίρνα έξω!
1: Είπε, άσυχτη τον πελάτη, παίρνα έξω!
0: Ναι!
1: Φτωχός δεν θα πεθάνεις, το ξέρεις!
0: Άντε ρε πλαμπέρι, φύγε από εδώ πέρα!
1: Φτωχός!
0: Στο διάλογο να πούμε, φύγε!
1: Φτωχός!
0: Φύγε από εδώ πέρα να πούμε!
1: Στο διάλογο!
0: Ανώμαλε! Άρε, βλέπεις τι περνάω να πούμε, βλέπεις τι περνάω εδώ πέρα μέσα!
2: Τα βλέπω, ρε φίλε, και θαυμάζω την ψυχραιμία σου. Εγώ, άμα ήμουν στη θέση σου, θα έπαιρνα το ταψί με τα σουβλάκια και θα το έβαλα στο κεφάλι!
3: Όλα για ένα σουβλάκι γίνονται.
4: Νομίζω ότι κοιμάσαι και ονειρεύεσαι σουβλάκια και κάποιον να σε κυνηγάει, έναν χωρίς μαλλιά να σε κυνηγάει με ένα σουβλάκι.
3: Σαν να βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, έτσι.
4: Λα.
3: Και παράλογο.
4: Μίλησε μας για πανηγύρια, Μιχάλη.
3: Σε πω εγώ για το πανηγύρι. Δεν μου λες, μετά το πανηγύρι, το Ποταμοντίνο συζητήσαμε.
4: Τι είναι αυτά που με ρωτάς, ρε.
3: Ναι, δεν θυμάμαι,
4: ήταν πριν. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες.
3: Όχι, τώρα θυμήθηκα. Θυμήθηκα. Και εγώ θυμήθηκα. Και εγώ θυμήθηκα τι έφαγα χθες.
4: Πάω πολύ.
3: Λοιπόν, πάω στα ποταμούδια λοιπόν την προηγούμενη Παρασκευή. Γιατί μπερδεύτηκα και πήγα και βλέπω 10:30 νεκρά. Λέω, καλά, τόσο νωρίς πέσανε οι καταγγελίες. Και το πανηγύρι ήταν την επόμενη μέρα. Ήταν το
4: Μπράβο,
3: Σάββατο.
4: Μιχάλη.
3: Πήγα το Σάββατο λοιπόν. Πήγα.
4: Αλλά πέσανε οι καταγγελίες, έτσι δεν έπεσε.
3: Ναι, δεν έπεσα έξω λίμωνα. Μα παραδοσιακό πανηγύρι είναι, δε φιλέ. Παραδοσιακή καταγγελία είναι. Αλίμωνο. Η πλάκα πια είναι ότι τον άνθρωπο που καταγγέλει στην περιοχή αυτή τον ξέρουν και τον εμπιστεύονται. Γιατί δίνει έμφαση στο πανηγύρι, διαφημίζεται. Δηλαδή το πιο διάσημο πανηγύρι εντός πόλης Καβάλας είναι το πανηγύρι των Πρωταμουδίων λόγω της καταγγελίας του συγκεκριμένου ανθρώπου. Του δίνει άλλη διάσταση. Δηλαδή δεν δίνει ο κόσμος έμφαση στο ότι πήγαν, χόρεψαν.

0: Χόρεψαν, χόρεψαν, χόρεψαν και έχει ένα άλλο μεγάλο.
1: Φάγανε.
0: Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε. Σύμφωνα με τα γραφάς, ναι. Φάγανε πολύ, αλλά άμα ήσουν εκεί να δεις, δεν ήταν έτσι. Τα πράγματα τέλος πάντων, την ιστορία, επειδή τη γράφουν πάντα οι κερδισμένοι και οι έχοντες πρόσβαση, να κρατάμε λίγο και κάποια πράγματα σε μια ισορροπία και παιδιά και κοντά στο πραγματικό να είναι αυτά που γράφουμε. Μην γράφουμε εξωφρενικές τέτοια. Δηλαδή δεν μπορεί η Άννα Βύση να συναντήσει 1 εκατομμύριο θεατές στο Καλλιμάρμαρο. Εντάξει, συγκεκριμένη χωρητικότητα έχει το Καλλιμάρμαρο. Κατάλαβες το να πω. Δεν μπορείς να πεις κατάμεστο το Αργείο Θέατρο Φιλίππων είχε 10.000 θεατές όταν ξέρεις ότι βγαίνουν 2.500 εισιτήρια. Αυτό θέλω να πω. Όταν λοιπόν είναι συγκεκριμένος ο κόσμος που πάει κάπου, συγκεκριμένη και η ποσότητα κατανάλωσης και μην γράφετε άρες, μάρες, κουκουνάρες, γιατί δεν τιμάται ούτε τη δημοσιογραφία, ούτε με αυτά που γράφετε. Θέλει λίγο προσοχή. Ένα πολύ ωραίο πανηγύρι με τον κόσμο να διασκεδάζει μέχρι λίγο αργά το βράδυ. Όχι πρωίας, πρωίας είπα.
1: Μέχρι να πάρω Μπάρμπας τηλέφωνο.
0: Μέχρι τις 11 και 5 που πήρε τηλέφωνο ο Μπάρμπας. 11 και 5 ρε φίλε. Και η αστυνομία να κρατάμε λίγο και κάποια πράγματα σε μια ισορροπία και παιδιά και κοντά στο πραγματικό να είναι αυτά που γράφουμε. Μην γράφουμε εξωφρενικές τέτοια. Δηλαδή δεν μπορεί η Άννα Βύση να συναντήσει 1 εκατομμύριο θεατές στο Καλλιμάρμαρο. Εντάξει, συγκεκριμένη χωρητικότητα έχει το Καλλιμάρμαρο. Κατάλαβες το να πω. Δεν μπορείς να πεις κατάμεστο το Αργείο Θέατρο Φιλίππων είχε 10.000 θεατές όταν ξέρεις ότι βγαίνουν 2.500 εισιτήρια. Αυτό θέλω να πω. Όταν λοιπόν είναι συγκεκριμένος ο κόσμος που πάει κάπου, συγκεκριμένη και η ποσότητα κατανάλωσης και μην γράφετε άρες, μάρες, κουκουνάρες, γιατί δεν τιμάται ούτε τη δημοσιογραφία, ούτε με αυτά που γράφετε. Θέλει λίγο προσοχή. Ένα πολύ ωραίο πανηγύρι με τον κόσμο να διασκεδάζει μέχρι λίγο αργά το βράδυ.

0: τιμάτε ούτε τη δημοσιογραφία, ούτε με αυτά που γράφετε. Θέλει λίγο προσοχή. Ένα πολύ ωραίο πανηγύρι με τον κόσμο να διασκεδάζει μέχρι λίγο αργά το βράδυ. Όχι πρωίας, πρωίας είπα.
1: Μέχρι να πάρω Μπάρμπας τηλέφωνο.
0: Μέχρι τις 11 και 5 που πήρε τηλέφωνο ο Μπάρμπας. 11 και 5 ρε φίλε. Και η αστυνομία στάθηκε διακριτικά.
1: Επίτηδες το κάνω.
0: Διακριτικά.
1: Επίτηδες
0: το
1: κάνω.
0: Και το πανηγύρι έληξε περίπου στις 12, αφού σταδιακά μειωνόταν η μουσική.
1: Φαντάσου
0: χωρίς
1: λοιπόν,
0: να καταλάβει ο κόσμος ότι έγινε καταγγελία.
1: Στην Άξο το πανηγύρι ξεκινούσε στις 12.30. Ξεκινούσες
0: να πάτε στην Άξο.
1: Θα πάμε ρε στην Άξο, ρε. Που θέλετε και πανηγύρια, θέλετε και σουβλάκια. Άντε ούτε μη... να γλεντήσουμε δεν μπορούμε.
0: Άντε μην διορίσω κανέναν άνθρωπο εκεί πέρα και γίνει χαμός.
1: Ωρε φίλε, και να τρως κοκκινιστό με κρέας στο φουρνό και Τζόνι Γουόκερ. Αυτά είναι πανηγύρια παραδοσιακά. Είχε όμως και ένα
0: καντίνα.
1: Όχι. Μάλλον δεν έχουν εκεί τέτοιο. Κανονικά εκεί είχαν κατσαρολάρες και βάζανε και φουρνάρες και... Αλλά ήταν πολύ ωραίο. Και ναξιώτικη γραβιέρα.
0: Λοιπόν, αυτό το πρώτο πανηγύρι λοιπόν της Καβάλας ξεκίνησε. Παίρνουν σειρά τα πανηγύρια όπου γλέντει και χορός και ο Μιχάλης πρώτος. Και στα χωριά μας έρχονται. Αλλά σήμερα, Σάββατο, έχει σειρά ο Άγιος Λουκάς. Γίνεται και εκεί ένας χαμός. Έχουν λάβει τα μέτρα τους και οι άνθρωποι από τη μια συνοικία της Καβάλας.
1: Κοιμηθείτε καλά το μεσημέρι γιατί θα κρατήσει μέχρι...
0: μέχρι πρωίας.
1: Μέχρι καταγγελίας.
0: Μέχρι πρωίας. Το θέμα είναι ότι περνάνε καλά.
1: Μπράβο.
0: Οι σύλλογοι στηρίζουν, και οι σύλλογοι και οι συλλογικότητες στηρίζουν τα πανηγύρια και η τοπική κοινωνία, δηλαδή οι κάτοικοι της γύρω περιοχής στηρίζουν το πανηγύρι τους και χαίρονται με τις χαρές και γλεντούν Θανάση και
1: με
0: το τραγούδι.
1: Τους.
0: Ποιο είναι το. Πώς το λένε, το τραγούδι viral το λένε.
1: Ακούγεται
0: παντού.
1: Έλα να μην βγούμε τώρα!
0: 1, 2, 3, Άντε καλό καλοκαίρι!
1: Άντε πάμε!

0: αν είσαι διοργανωτής και δεν έχει γίνει καταγγελία και έλεγχος και δεν έχει γλιτώσει το αυτόφορο, συνεχίζεις. Πίνεις και μια ρετσινούλα με μέτρο τέτοιο, γιατί δεν πίνεις παραπάνω, γιατί λίγο παρακάτω είναι το αλκοτέστ, έτσι. Για να μην χαλάσει η βραδιά σου και να μην χαλάσει κανενός η βραδιά.
1: Τι πρέπει να κάνεις, δηλαδή πρέπει να πίνεις κιόλας.
0: Όχι, ναι, ρετσίνα χωρίς αλκοόλ, φίλε, παραδοσιακά.
1: Παραδοσιακά.
0: Να μην βγάλουμε ρετσίνα χωρίς αλκοόλ.
1: Έχετε τι βραμά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α.
0: Μπορείς να πιεις νερό, μπορείς να πιεις.
1: Η καβάλα έχει πολύ ωραία πορτοκαλιά ταξί.
0: Λεμονάδα.
1: Πάρε ένα.
0: Πες τα βρε άνθρωπε, ήταν ναι. Πορτοκαλιά. Πού τα θυμήθηκες, βρε, όλα άσπρα γίνανε. Έχεις δει. Πότε είδες τελευταία φορά πορτοκαλί ταξί?
1: Δεν θυμάμαι. Τώρα που το λες, άσπρα είναι.
0: Κάποτε ήταν πορτοκαλιά. Τώρα που το...
1: Πόσο λείπω από αυτή την πόλη, Θεέ μου. Λοιπόν, έχει κάτι ωραία άσπρα ταξιά. Πάρτε τηλεφωνάκι. Πείτε, παιδιά.
0: Και οικονομικά. Θέλω...
1: Ναι.
0: Και δεν σου κάνει.
1: Πόσο θα τα πιέσει
0: και μια
1: φίλοι.
0: Και δυο και τρεις και τέσσερις.
1: Και τέσσερις ρετσίνα.
0: Θα βγαίνει με τέτοιο, θα βλέπει ότι... ένα αστυνομικό απέναντι. Και θα λες, δεν είμαι οδηγός όμως.
1: Α, μπράβο.
0: Καταλάβες.
1: Ορίστε,
0: και δίνεις και ζωή στην πόλη. Δίνεις και με ένα μεροκάμα στον άνθρωπο.
1: Η κοπελάρα μας ήταν στην Αλεξανδρούπολη. Χαμός στην Αλεξανδρούπολη. Μήπως θα θέλει κάποιος να του συμπληρώσει. Να του τα δώσω. Ξέρεις τι είναι να είσαι για δουλειά στην Αλεξανδρούπολη, να δουλεύεις like the dog και να έχεις και η Κατερίνα Λιόλη.
0: 150 στο πάρτι, 300 στο αλκοτέστ, 50 στο
1: τέτοιο. Τι είναι αυτά που λες?
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι, βέβαια.

0: Από που δεν
1: κατάφερες, πήγες στο πανηγύρι, παρκάρεις πάνω στο πεζοδρόμιο. Αν έχεις γλιτώσει την κλίση, περνάς, μπαίνεις μέσα, πληρώνεις, κάθεσαι να τρως. Αν προλάβεις και δεν έχει γίνει καταγγελία λοιπόν για να σταματήσει η μουσική,

0: σταγόνα.
1: Έλα, δώσ' το Μιχάλη.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Μύδια και...
0: έναν υπεύθυνο που θέλω να
2: ρωτήσω. Έλα, δε, μύδια. Μύδια και ραμωτίες.
1: Ωραία μύδια.
2: Πάρα, τα καλύτερα. Γεμάτα, σωμωμένα.

0: Άλλο λογαριασμό.
1: Όπως ξεκινήσαμε να τελειώσουμε, οι επισκέπτες της πόλης έφτασαν. Ήρθαν οι Τούρκοι, ήρθαν οι Βούλγαροι, ήρθαν οι Ρουμάνοι.
0: Φάτε, παιδιά.
1: Γέμισε ο τόπος φτηνά μικρά αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι.
1: 6 μέτρων, Ουκρανία. 7 μέτρων, Ουκρανία.
0: 12 μέτρων, 38 μέτρων.
1: Ναι, έτσι, τα πάρκινγκ γέμισαν, οι δρόμοι γέμισαν, ο εκνευρισμός
2: φουλάρισε.
1: Σταμάτα,
2: βρε, άσχε, κόσμο να βγάλει κανένα φράγκο.
1: Ποιος κόσμος θα βγάλει φράγκο.
2: Ο Δήμος, θα γράψει αυτούς.
1: Ναι, θα τα πάρει. Το λιμενικό, θα τα πάρει.
2: Κυρίες, δεσποινίδες, το λιμενικό χθες το βράδυ πλακώθηκε με κάτι Ουκρανούς.
1: Να δουλέψουν. Καλώς ήρθατε στην πόλη. Welcome
0: to the city.
2: Welcome to the jungle. Πολύ καλό το κατεβάνω. Ωραίο. Λοιπόν, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι.
1: Αν τα είδατε όλα, ελάτε την Τετάρτη στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων να χορέψουμε όλοι μαζί. 47 σύλλογοι. Ξέρεις πόσα κόσμο, 600, 700, 800 χορευτές θα βρεθούν στο Αρχαίο Θέατρο. Θα τιμήσουμε το Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια την απελευθέρωση. Με έναν σύλλογο καλεσμένο από το Μεσολόγγι και μια θεαματική βραδιά λοιπόν θα ασκάμε το γεγονός του παραδοσιακού χορού του καλοκαιριού.
2: Αυτοί ήμασταν.
1: Και μετά τι θα φάμε?
2: Σουβλάκια. Γεια σου Θανάση.
3: Γεια σου και σένα Μιχάλη. Καλό Σαββατοκύριακο του everybody.
1: Γεια σας. Και από Δευτέρα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: These beautiful things that I
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Πινακότη,
6: πινακότη,
5: από τα άλλο μου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Πόσο θα γυρίζει η γη,
2: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρι Στορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211. Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.

0: Το 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριηλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Izomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλεια.

0: βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη κουμπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόνταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του, αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν η πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε, αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός, θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μη πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
3: Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 50.000 οι αγνοούμενοι, πάνω από 3.300 οι τραυματίες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς σε αντίπεινα για την ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων J.D. Vance τονίζει ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποιούν οι Ιρανοί.
1: Είχαμε όχι μόνο ένα χτύπημα, χτυπήματα. Δεν ήταν ένα χτύπημα μερικών λεπτών, χτυπήσαμε και φύγαμε. Κράτησε αρκετά αυτή η επίθεση.
2: Αυτή η λέξη πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει ειρήνη. Θα έχουμε διαρκείς αψιμαχίες για τις 60 μέρες για να δούμε πού θα πάει.
3: Βρισκόμαστε στο χειρότερο στάδιο, που είναι το γκρίζο. Δηλαδή ούτε πόλεμος, οπότε οδηγούμαστε κάπου, ούτε ειρήνη δεν δηλωμένη. Είμαστε σε μια εγκεχηρία η οποία είναι και δεν είναι εγκεχηρία.
0: Συνθήκες πρωτοφανούς καύσων να βιώνει για μία ακόμη μέρα η Δυτική Ευρώπη, με ιστορικά ρεκόρ ζέστης να έχουν καταρριφθεί. Στη Βρετανία η θερμοκρασία έφτασε τους 36,7 βαθμούς Κελσίου στις νοτιοδυτικές περιοχές. Μιλάμε για την υψηλότερη τιμή από το 1976. Στη Γερμανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν

0: σήμερα τους πολίτες πως οι θερμοκρασίες ενδεχομένως να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς, ενώ στη Γαλλία παραμένουν σε ισχύ έκτακτα μέτρα με την είδηση του θανάτου ενός βρέφους 18 μηνών στη Μασσαλία να έχει σοκάρει τη διεθνή κοινή γνώμη.
1: Έχουν ξεπεράσει μερικές μέρες τους 44 βαθμούς Κελσίου στη σκιά. 70.000 νοικοκυριά αυτή τη βδομάδα βρέθηκαν χωρίς ρεύμα και σχεδόν 60 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό.
2: Κανένα σχολείο δεν έχει κλιματισμό. Έχουν σταματήσει τη λειτουργία στα σχολεία στο Παρίσι.
3: Μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Δεν υπάρχει. Φανταστείτε ότι το μετρό του Παρισιού είναι 200 χρονών. Ποιο κλιματισμό?
0: Λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν οι προεκλογικές υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, με τη Νέα Δημοκρατία και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορούν ότι τάζει παροχές με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με τον Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγο να δηλώνει πως από σήμερα ξεκινάει η πορεία για μια νέα μεταπολίτευση. Έντονη κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία στη Ρόδο.
4: Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη.
5: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος των 99%.
6: Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει και ο Γιάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με 6 αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία σήμερα στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κροατία, Γκάνα, Παναμά, Αγγλία, Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Αλγερία, Αυστρία και Ορδανία, Αργεντινή. Τα μάτς τα οποία ολοκληρώνουν αυτή τη φάση των ομίλων και μετά θα οδηγηθούμε στην φάση των 32 της διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, την απόκτηση του Σενεγαλέζου μπασκετμπολίστα Μπραν Κουμπαντιό για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Όσο για τον καιρό, καλός και ζεστός θα είναι και αύριο, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ενίσχυση του μερτεμιού στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. 2 και 7 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από αυτή τη φωτιά που μας απασχολεί αυτήν την ώρα και έχει ξεσπάσει εδώ και λίγες ώρες στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Βιωτία. Μιλάμε για μια μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση, για την οποία αν οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να την περιορίσουν. Φαίνεται πως υπάρχει μια καλή εξέλιξη σε σχέση με το μέγεθος, την έκταση αυτής της φωτιάς. Η τελευταία εικόνα που έχουμε είναι πως περιορίζεται το μέτωπο αυτό. Βεβαίως στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οπότε πριν βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να αφήσουμε να κυλήσει λίγος χρόνος και να ολοκληρώσουν την κατάσβεση αυτού του πύρινου μετώπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Χεραμιτζόγλου, έχει όλες τις πληροφορίες για τη φωτιά αυτή που, ξαναλέω, έχει ξεσπάσει εδώ και λίγες ώρες και αποτελεί και το πιο σημαντικό συμβάν το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει αυτήν την ώρα πυροσβεστική. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
7: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η φωτιά λοιπόν στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έχει βγει και 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι εκεί της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα εάν χρειαστεί να μετακινηθούν. Όμως οι πληροφορίες που έχουμε από την τοπική εθελοντική ομάδα στο Καπαρέλι μας λένε, μας αναφέρουν ότι έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
0: Μάλιστα, όμως, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Μικρή ανωτελεία, διότι έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Θηβαίων, τον κύριο Γιώργο Αναστασίου, να τον ακούσουμε μαζί, Γιώργο μου. Δήμαρχε, είναι όντως καλύτερη κόρα από τη φωτιά? Τι κόρα έχετε εσείς?
8: Όντως, καλησπέρα καταρχήν. Όντως είναι καλύτερη εικόνα. Έχει η φωτιά οριοθετηθεί. Ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι τώρα από αναπτυρώσεις. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχουμε αποφύγει τα πιο δύσκολα και θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Βέβαια, η εικόνα, βέβαια, αυτή τη στιγμή ο αέρας είναι. Τα αποφόρνουν πολλά. Θεωρώ όμως ότι.
0: Γιατί ανέμους μιλάμε, Δήμαρχε, μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους.
8: 6 με 7 αποφόρνουν. Σίγουρα.
0: Ναι.
8: Που ήρθε και παραπάνω και εντάξει, ήταν ανάμεσα σε δύο οικισμούς μικρούς. Όμως
0: υπάρχει
8: όλα καλά. Παραλιακή είναι το Καλαμάκι, περιοχή Καλαμακίου και το Άγιο Βασιλείου.
0: Mm-hmm. Αλλά, η φωτιά καταλαβαίνω πως είχε κατεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και υπήρξε το μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα η κάτοικη.

0: Και λόγω του βοριά, ναι, ναι, ανεβαίνει προς το Κυθερώνα, ναι, το ακριβώς. Ναι.
1: Μάλιστα, πότε ξέσπασε αυτή η φωτιά, πριν από πόση ώρα δήμαρχε?
0: Το πρωί πριν από ένα τρίωρο περίπου.
1: Μάλιστα. Και πήρε γρήγορα διαστάσεις από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί ο αέρας είναι... Δεν μπορεί να φανταστείτε τι κάνει τώρα, όχι, αν ακούγεται κιόλας από την συνδέσμα.
1: Ναι. Μάλιστα. Πάντως, κρατούμε αυτό που μας είπατε στην αρχή της σύνδεσής μας.
0: Καλύτερη εικόνα.
1: Ναι, έχει οριοθετηθεί η φωτιά, αλλά εσείς θα είστε εκεί και βεβαίως με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Εν αέρια μέσα είχαν καταφτάσει, νομίζω.
0: Έξι εν αέρια. Τρία Καναντέρ και τρία Έριξον.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, για την ανταπόκρισή σας και την εικόνα που μας δώσατε. Γιώργος Αναστασίου, Δήμαρχος Τιβαίων, για αυτή τη φωτιά στη Βιωτή. Αλλά Γιώργο μου, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει αυτά τα οποία ξεκίνησες να λες και εσύ, πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, πως έχει περιοριστεί η φωτιά. Είναι καλά τα νέα τα οποία μας έρχονται από εκεί.
2: Καλά τα νέα είναι και μια άλλη φωτιά στην Πελασγία, στη Φιώτιδα, εκεί που είχαμε και από πολύ νωρίς την ενεργοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εκεί λοιπόν και εκεί έχουμε καλά νέα. Επίσης σας θυμίζω ότι και αύριο έχουμε πολύ υψηλό, αύριο Κυριακή, έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4 στα ίδια ακριβώς σημεία που είναι και σήμερα. Δηλαδή Κορινθία, Βιωτία, όλη η Εύβοια, επίσης από την Πελοπόννησο, Κόρινθος, Αργολίδα, Αρκαδία, πάρα πολλές περιοχές από την Αχαΐα, πάρα πολλές περιοχές από την Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου σε Λέσβο και Χίο. Άρα λοιπόν και άλλες.
1: Πάρα πολλές περιοχές, Γιώργο, έτσι, πάρα πολλές περιοχές.
2: Σχεδόν η μισή Ελλάδα, και βέβαια έχουμε κατηγορία 3 επίσης σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή όλη η Κρήτη είναι αύριο στο Τριάρι.
1: Ναι, πάντως τα τεσσάρια, όταν τα έχουμε από την πολιτική προστασία, μας υπενθυμίζουν πως μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού και στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Οπότε θα πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε τον κύριο Ντασιώτη. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης είναι ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Μίλησε στην ΕΡΤ για αυτή την φωτιά, η οποία περιορίζεται. Είναι καλύτερη εικόνα, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, και μας μετέφερε και ο δήμαρχος της περιοχής, ο δήμαρχος Θηβαίων. Βέβαια, η φωτιά αυτή ξέσπασε στο βουνό εκεί της Βιωτίας, όπου παλιότερα είχαμε μια φωτιά που είχε καταστρέψει ένα μεγάλο κομμάτι της δασικής έκπτωσης, αναδασώθηκε και τώρα πάλι καίγεται. Δυστυχώς αυτή την ιστορία είμαστε θεατές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούμε τον αντιπεριφερειάρχη.
3: Πνέουν σφοδρότατοι άνεμοι, είναι ακριβώς πάνω από τη θάλασσα το βουνό, παλιό αναδοσωμένο βουνό. Είναι πολύ ισχυροί οι άνεμοι και μετακινεί τη φωτιά ανεξέλεκτες προς διάφορες κατευθύνσεις. Δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός, είναι μακριά από τον οικισμό, είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση δηλαδή με τους ανέμους. Ωστόσο όμως οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Έχει σταλεί ήδη μήνυμα 112, δεν κινδυνεύει οικισμός.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 στη Χριστίνα Βίδου. Αναφέρθηκε στην αυξημένη επικινδυνότητα που υπάρχει αύριο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Για να τον ακούσουμε.
4: Σήμερα λοιπόν κάθε ανεξέλεγκτη κάση, κάθε θερμή εργασία, είτε αυτή είναι με τροχό, είτε είναι θερμές εργασίες με λυσοκόμων, κάπεσμα μελισσών, είτε η χρήση υπαίθριων πισταριών, ακόμη και η ρήψη αναμένων τσιγάρων, όχι απλώς απαγορεύεται, κάτι περισσότερο. Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο σήμερα με αυτό τον αέρα, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ίσως και παραπάνω, με ρηπές ανέμων και τα 9.
1: Μάλιστα, ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο έχουμε, κυρίες και κύριοι, μπροστά μας, και εμείς φυσικά πρωτίστως οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τώρα, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε για μία ακόμη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει αυτή τη φορά στην περιοχή της Ναυπάκτου. Μιλάμε για μία αγροτοδασική έκταση στην οποία καίει η συγκεκριμένη φωτιά. Εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 1:30 στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπάκτου. Στην περιοχή της Ετωλοκαρνανίας αυτή η φωτιά, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Μιλάμε για 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 14 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιποδός. Και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια με υδροφόρες προσπαθούν και αυτές να κάνουν πιο εύκολο το έργο των πυροσβεστών. Υπάρχουν αναφορές πως τα εναέρια μέσα στην κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις βολές τους λόγω καλωδίων υψηλής τάσης που υπάρχουν εκεί. Το μόνο

0: θετικό σε αυτή τη φωτιά είναι πως μέχρι στιγμής, μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε, δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Μια φωτιά την οποία επίσης θα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια του δελτίου μας. Εκτός σύνορων τώρα, για να δούμε τι γίνεται στην Βενεζουέλα, εκεί όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Καταλαβαίνω πως οι αρχές της Βενεζουέλας στηρίζουν πολλά, βασίζουν πολλά και στη βοήθεια που έρχεται από το εξωτερικό, διότι φαίνεται πως επιχειρησιακώς έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Γεια σου Γιώργο Φελίδη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Υπάρχουν ομάδες διάσωσης που καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές από 17 χώρες.
0: Ναι.
1: Χώρες της Λατινικής Αμερικής, στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ελβετία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, για να συμμετάσχουν στις έρευνες για επιζώντες. Πολλές από αυτές τις ομάδες έχουν φέρει μαζί τους και σκύλους ανιχνευτές, αλλά και ειδικό εξοπλισμό, ηχοακουστικό εξοπλισμό για τον εντοπισμό ιχνών ζωής,
0: ναι,
1: στα συντρίμια. Βέβαια, μέχρι στιγμής ο απολογισμός που σχεδόν μέρα με τη μέρα διπλασιάζεται, δηλαδή από τους 589 ανασυρμένους νεκρούς προχθές, χθες έφτασαν στους 920 οι νεκροί.
0: Ναι. Αν και ο αριθμός σήμερα που τρομάζει δεν είναι ο αριθμός των νεκρών, είναι,
1: είναι
0: ο αριθμός των αγνοωμένων.
1: Μιλάμε
0: είναι
1: για 50.000 ακόμα. 51.000 και.
0: Είναι τρομακτικό αυτό
1: είναι,
0: το νούμερο.
1: Βέβαια αυτό είναι με βάση τις δηλώσεις που έχουν κάνει στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα που έχει εγκατασταθεί λίγο μετά τους δύο δίδυμους σεισμούς. Οπότε μπορεί να υπάρχουν και πολλές διπλοέγγραφες.
0: Σίγουρα,
1: δούμε.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Πάντως αυτό
0: και
1: τρομάζει.
0: Και πάλι όμως μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό αγνοωμένων.
1: Ναι, οι τραυματίες είναι 3.360 και αυτό είναι σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, ο οποίος αντί να γίνεται δύο φορές την ημέρα, γίνεται μια φορά την ημέρα. Οπότε τώρα σήμερα το απόγευμα, απόψε περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι και ο νέος απολογισμός των θυμάτων.
0: Ναι, τώρα η Βενεζουέλα, Γιώργο, μια μικρή παρένθεση απλώς να ανοίξω, βρισκόταν ούτως ή άλλως σε μια μεταβατική φάση.
1: Έτσι,
0: και πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά, με πάρα πολλές δυσκολίες τις οποίες είχε να αντιμετωπίσει. Της ήρθε και αυτό το κακό, αυτός ο πολύ μεγάλος σεισμός, πρωτοφανούς μεγέθους. Και φαίνεται πως δεν μπορεί από μόνη της να τα βγάλει πέρα τώρα η χώρα, και είναι λογικό και αναμενόμενο με τις καταστροφές που έχει υποστεί.
1: Ήδη στην πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία έχει κηρυχθεί σε στρατιωτικό νόμο για να διευκολυνθούν τα σωστικά συνεργεία, τα δύο κεντρικά νοσοκομεία της πόλης έχουν πραγματικά κατακλειστεί, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες περίθαλψης των τραυματιών, και μεγαλώνει και η οργή των κατοίκων απέναντι στις κρατικές αρχές.
0: Αποδοκίμασαν την πρόεδρο της χώρας.
1: Ακριβώς. Πήγε σε μια πολυκατοικία, πολυόροφη, πολυόροφο κτίριο σε συνοικία του Καράκας, όπου εκεί δέχθηκε αποδοκιμασίες από συγγενείς εγκλωβισμένων, οι οποίοι κατηγόρησαν την ίδια ότι η κυβέρνησή της ασχολείται περισσότερο με την πολιτική εικόνα της παρά με τη διάσωση των ανθρώπων.
0: Η κυρία Ντέλση Ροντρίγκες, εκλεκτή του κυρίου Τραμπ.
1: Ακριβώς, η καινούργια φίλη του κυρίου Τραμπ. Και εκεί είχαμε αλλαγή καθεστώτος. Ο κύριος Μαδούρο είναι στις φυλακές της Νέας Υόρκης και η κυρία Ντέλση Ροντρίγκες προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρωτοφανή καταστροφή. Είναι οι μεγαλύτεροι σεισμοί που έχουν σημειωθεί στη χώρα από τον 20ο αιώνα, τις αρχές του 20ου αιώνα. Τώρα θα δούμε. Πάντως τα χρονικά περιθώρια στενεύουν.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτάσει πλέον πέραν των τριών ημερών, οπότε
0: όσο
1: φαντάζεσαι
0: ημέρες, Γιώργο,
1: ότι μέσα στα συντρίμια
0: μπορεί να ακούγεται κοινότυπο, αλλά είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα τώρα που οφείλουμε και εμείς να την πούμε στους ακροατές. Όσο περνούν οι μέρες, θα είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες να εντοπιστεί κάποιος κάτω από τα συντρίμια και να είναι ζωντανός. Ας ελπίσουμε βεβαίως να βρεθούν άνθρωποι και να είναι καλά στην υγεία τους. Ακούμε τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη, είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βενεζουέλας, με πολλές και συχνές δημόσιες τοποθετήσεις στις τελευταίες ημέρες. Μας βοηθά να καταλάβουμε τι έχει συμβεί στη χώρα. Μίλησε στον Αλφα.
2: Μάθαμε για μια κυρία εκεί στο μέρος που έγινε η τραγωδία που έχασε το σπίτι της, αλλά εκείνη είναι καλά. Μόνο με Ελληνίδα.
0: Ναι.
2: Αλλά ακόμα δεν την έχουμε δει, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε κατευθείαν μαζί της. Στην περιοχή, στην πολιτεία που λέγεται Λαγκουάιρα, μιλάμε για παραπάνω από 350 κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Και εδώ στο Καράκας πολλά, πολλά κτίρια σε διάφορα σημεία, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το κακό όπως έγινε κάτω στην πολιτεία αυτή, Λαγκουάιρα, που επίσης είναι και το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας.
0: Υπάρχει και ένα πολύ

0: Μεγάλο θέμα με τους ανθρώπους που είναι άστεγοι πια, σαν την περίπτωση του Έλληνα που ανέφερε ο κύριος Μαραγγέλης. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θα βρίσκονται σε αναζήτηση στέγης το επόμενο χρονικό διάστημα και μένει να δούμε τι πρωτοβουλία θα ληφθεί από πλευράς κυβέρνησης της Βενεζουέλας, βεβαίως και διεθνώς για αυτούς τους ανθρώπους. Η μαρτυρία της κυρίας Ντίνας Αντωνιάδη από τη Βενεζουέλα, κάτοικος της χώρας, έχει αξία να την ακούσουμε.
1: Τώρα έχουν κάπως αρχίζει να δίνουν αυτά τα νερό και να έχουμε φως και τα λοιπά, αλλά τα διαμερίσματα, εφόσον έχουν τόση βλάβη, έχουν σπάσει σωλήνες κεντρικές και τα λοιπά, είναι λίγο δύσκολα. Προς το παρόν μένουν στο δρόμο, είπανε σε φιλικούς σπίτια, σε φιλικά σπίτια.
0: Επιστρέφουμε εδώ, πάλι ο Γιώργος Φελίδης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από το τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου είχαμε επίθεση των ΗΠΑ κατά Ιρανικών στόχων χθες. Υποτίθεται ότι είμαστε σε κεχηρία και υποτίθεται πως οι δύο πλευρές, Γιώργο, συζητούν για την εγκαθίδρυση αυτής της εκεχηρίας, για μια συμφωνία που θα κρατήσει υποτίθεται για χρόνια στην περιοχή.
2: Ακριβώς. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε χθες το βράδυ ότι έπληξε ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ, στην πόλη Σιρίκ, στο νησί Κέσμα, στα ιρανικά εδάφη δηλαδή, σε αντίπεινα για την επίθεση που διέπραξε Τεχεράνη σε εμπορικό πλοίο που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα του Ορμούζ. Αμερικανικά αεροσκάφη, νομίζω ήταν τουλάχιστον 6 αεροσκάφη F-35 και F-16, τα οποία έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ιρανικών πυράβλων και ντρόουν, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος J.D. Vance των ΗΠΑ τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος. Στο μεταξύ, είχαμε ένα νέο συμβάν σήμερα γύρω στις 11 η ώρα.
0: Αναφέρεσαι σε αυτό το συμβάν το οποίο δημοσίευσαν οι Βρετανοί, Γιώργο, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
2: Το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι πλοίαρχος δεξαμενού πλοίου δηλώνει ότι χτυπήθηκε το σκάφος του από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ όλο το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές. Επίσης, δεν έχει προκληθεί διαρροή ή άλλη περιβαλλοντική ζημιά στη θαλάσσια περιοχή. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Γιάννης Χαϊνιωτάκης, επικοινώνησε με το Επιχειρησιακό Κέντρο Θαλασσίου Εμπορίου, αλλά του είπαν ότι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να δημοσιεύσουν το όνομα, τη σημαία και την εθνικότητα, μάλιστα, του πλοίου, καθώς τα στοιχεία αυτά αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία επαλήθευσης.
0: Μάλιστα, οπότε δύο τα συμβάντα, το κρατούμε και αυτό, είναι και έχει τη σημασία.
2: Είναι και της Πέμπτης. Ναι. Στο εμπορικό πλοίο και εδώ στο δεξαμενό πλοίο.
0: Σωστά,
2: σήμερα.
0: Και επιβεβαιωμένες και από την Ουάσιγκτον οι επιθέσεις αυτές των Αμερικανών κατά Ιρανικών στόχων στο στενό.
2: Για την πληρότητα του ρεπορτάζ, να σου πω ότι οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι εξαπέλυσαν μετά τις Αμερικανικές επιθέσεις τις πρώτες πρωινές ώρες, εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις χώρες, πλην του Μπαχρέιν, το οποίο κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση και αναχέτησε ιρανικά ντρόουν πάνω από στον εναέριο χώρο του.
0: Ναι. Και όλα αυτά ενώ χθες είχαμε την συμφωνία μεταξύ Ισραηλινών και της κυβέρνησης του Λιβάνου, κάτι το οποίο δημοσιοποιήθηκε και από τις ΗΠΑ, έδωσαν στη δημοσιότητα και το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου. Συμβαίνουν βεβαίως όλα αυτά, οπότε οι συμφωνίες αυτές δεν ξέρω στο τέλος της ημέρας και πόση πραγματική αξία έχουν όταν σε κατέρωθεν.
2: Και να μην συνέβαιναν όλα αυτά, η συμφωνία όπως την δημοσίευσε τουλάχιστον το Al Jazeera, το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι κυβερνήσεις Ισραήλ και Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη εξουσία σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου, επιτρέποντας τον Ισραηλινό στρατό να μεταφερθεί σταδιακά εκτός του λιβανικού εδάφους. Τώρα, αυτός ο τερματισμός της απειλής που θέτουν οι μη κρατικές ένοπλες δυνάμεις όπως η Χεζμπολάχ θα εξαλείψει οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη για Ισραηλινή στρατιωτική δράση. Ξέροντας λίγο για το Λίβανο, τολμώ να πω ότι τουλάχιστον όσο αναφορά το αξιόμαχο και την αποφασιστική

0: δυναμικότητα, οι μαχητές της Χεζμπολάχ είναι σε ανώτερο επίπεδο από τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου. Ναι. Δεν ξέρω σε επίπεδο εξοπλισμού αν έχουν. Πάντως έχουν σίγουρα ρουκέτες, πυράβλους, βαρύ οπλισμό.
1: Ναι, γενικότερα έχουμε καταλάβει πως η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι αδύναμη να επιβάλλει το οτιδήποτε στη χώρα.
0: Και τώρα μια συμφωνία πλαίσιο που βασίζεται στην ικανότητα του Λιβανικού στρατού να καταλαμβάνει περιοχές όπου μετά αφού τις διασφαλίσει θα αποχωρεί ο Ισραηλινός στρατός.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε αν μπορεί να υλοποιηθεί.
1: Λες κάτι το οποίο μας πει και ο Σταύρος Ιωαννίδης εδώ και ο Χρήστος Νικολαίδης που έχουν βρεθεί στην περιοχή του Λιβάνου, ότι ο πραγματικός στρατός στη χώρα είναι ο στρατός της Χεζμπολάχ επί της ουσίας. Άρα, αν
0: δεν βρεθεί... Η οποία Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία πλαίσιο τη χθεσινή.
1: Σωστά. Ναι.
0: Τώρα άρα θα δούμε.
1: Μπορεί να είναι κενό γράμμα αυτή η συμφωνία. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Παραμένει μια πάρα πολύ ταραγμένη περιοχή, η περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό κρατήστε εσείς, κυρίες και κύριοι, από όλα αυτά τα οποία μας μετέδωσε ο Γιώργος Φελίδης, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ακούμε τον Μιχάλη Γναντίου από την Ουάσιγκτον. Είναι η νεότερη ανταπόκρισή του σήμερα το πρωί για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και πώς τα βλέπει η Αμερικανική διοίκηση.
2: Προηγήθηκαν οι Ιρανοί, χτύπησαν φορτηγό πλοίο την Πέμπτη στα στενά του Ορμούς. Οπότε οι Αμερικανοί είχαν σχεδιάσει την αντεπίθεσή τους. Ο πρόεδρος Τραμπ, πριν να ξεκινήσει η επίθεση, μας είπε: έχετε υπομονή και θα δείτε πώς θα αντιδράσουμε. Μερικοί νόμισαν ότι είναι τα γνωστά που λέει και δεν τα υλοποιεί ποτέ. Οπότε είχαμε όχι μόνο ένα χτύπημα, χτυπήματα. Υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση γι' αυτό από την κεντρική διοίκηση της Μέσης Ανατολής, της γνωστής SETCOM, που ανακοινώνει ότι ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα, διέπληξε αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και τοποθεσίες παράκτιο ραντάρ. Όπως καταλαβαίνει ο καθένας, ήταν ένα χτύπημα μερικών λεπτών. Χτυπήσαμε και φύγαμε. Κράτησε αρκετά αυτή η επίθεση. Υπήρχε μεγάλη ένταση διότι απάντησαν οι Ιρανοί. Δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των αντεπιθέσεων των Ιρανών αυτή τη στιγμή. Μπορεί και να μην κατάφεραν να χτυπήσουν με την έννοια ότι ό,τι και να έστειλαν στον αέρα τους τα ρίξαν οι Αμερικανοί. Αλλά οι Αμερικανικές δυνάμεις ομιλούν με σαφήνεια ότι χτυπήθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι.
1: Να ακούσουμε και την άποψη αναλυτών διεθνολόγων που μίλησαν στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για το πού βρισκόμαστε στη Μέση Ανατολή και τι θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Δημήτρης Σταθακόπουλος, διδάκτορ διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και Γιάννης Εγκολφόπουλος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία. Και οι δυο τους μίλησαν στην ΕΡΤ.
3: Βρισκόμαστε στο χειρότερο στάδιο, που είναι το γκρίζο. Δηλαδή, ούτε πόλεμος, οπότε οδηγούμαστε κάπου, ούτε ειρήνη δεδηλωμένη. Είμαστε σε μια εγκεχηρία η οποία είναι και δεν είναι εγκεχηρία και έχουμε επιχειρήσεις. Ούτε μπρος ούτε πίσω, και αυτό έτσι και οδηγήσει σε τέλμα, θα είναι ότι χειρότερο. Και όχι μόνο ότι χειρότερο για τους ανθρώπους που ζουν εκεί, τους ντόπιους και τα χτυπήματα και τις συνέπειες, για τις συνέπειες παγκόσμια, έτσι, γιατί είναι ενεργειακό το θέμα, όπως γνωρίζουμε, και οικονομικό.
4: Συζητάει ότι πρέπει να βρεθεί λύση μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Λέγοντας ότι ο Λίβανος έχει την πλήρη κυριαρχία της χώρας και δεν δέχεται κάποιους άλλους μέσα. Βγαίνει λοιπόν η Χεζμπολάχ αμέσως και λέει: α, το ξεχάσετε αυτό. Ο Λίβανος χωρίς εμάς δεν υπάρχει. Άρα καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν μιλάμε για ειρήνη. Αυτή η λέξη πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει ειρήνη. Θα έχουμε διαρκείς αψιμαχίες για τις 60 μέρες για να δούμε πού θα πάει. Ίσως υπάρξει και μία παράταση για πολιτικούς καθαρά λόγους.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89

0: 9800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Η Δυτική Ευρώπη βιώνει κάτι το πρωτοφανές. Αναφερόμαστε σε αυτόν τον καύσωνα, ο οποίος είναι σαν να μην έχει τελειωμό πραγματικά. Μιλάμε για πάρα πολλές ημέρες όπου καταρρύπτεται το ένα ιστορικό ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο μετά το άλλο. Μιλάμε για πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Αυστριακοί. Πάρα πολλές χώρες αυτό το κύμα καύσων. Ευτυχώς δεν έχει έρθει στη χώρα τη δική μας. Την Ελβετία, ενδεικτικά κάποιες θερμοκρασίες που παίρνουμε τώρα από το meteo.gr και από τους διεθνείς μετεωρολογικούς σταθμούς, 35 βαθμούς αυτή την ώρα στη Γενέβη, 34 στο Μόναχο, 34 στο Μιλάνο, 34 στη Μασσαλία, όπου μάλιστα έχει χάσει τη ζωή του και ένα βρέφος 18 μηνών. Και η είδηση αυτή από μόνη της έχει σοκάρει τη γαλλική κοινή γνώμη. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης βρίσκεται στο Λονδίνο, χθες ήταν στο Παρίσι, οπότε μπορείς, Γιάννη, να μας μεταφέρεις και το τι ακριβώς συνάντησες στο Παρίσι, διότι καταλαβαίνω πως η Γαλλία είναι ενδεχομένως και η χώρα που βιώνει τα αρνητικά αποτελέσματα αυτού του καύσωνα περισσότερο από κάθε άλλη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι. Πέτρο, νόμιζα ότι το Λονδίνο βράζει μέχρι να βγω από το τρένο στο Παρίσι. Ναι. Πραγματικά, εκεί ήταν. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η Γαλλία συνολικά μετράει ήδη 55 νεκρούς από πνιγμούς ατόμων που προσπάθησαν να βρουν έτσι μια ανάσα δροσιά σε λίμνες και παραλίες, ωστόσο έχασαν τη ζωή τους. Στο Παρίσι έχει επιβληθεί απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Έχουν αναβληθεί πάρα πολλές υπαίθριες εκδηλώσεις. Σημειώνονται πολλά προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες και βέβαια η ατμόσφαιρα εκεί ήταν πραγματικά αποπνικτική και έχει μειωθεί και η κίνηση βέβαια στους δρόμους. Πολλοί επιχειρηματίες μας είπαν χθες ότι καταγράφουν πολύ λιγότερο κόσμο στις επιχειρήσεις τους, καθώς πολλοί προσπαθούν να αποφύγουν τις περιττές μετακινήσεις. Τώρα, στο Λονδίνο χθες καταρρίφθηκε για άλλη μια φορά το ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο για την Βρετανία συνολικά, όπου ο υδράργυρος έδειξε 37,3 βαθμούς. Δυστυχώς και εδώ

0: δύο άτομα, τουλάχιστον δύο άτομα μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό. Και παρόλο που από σήμερα αρχίζει μια σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας.
1: Μετά από πόσες μέρες, πολλές μέρες έτσι.
0: Είμαστε πλέον στην πέμπτη μέρα της πολύ έντονης ζέστης. Βέβαια οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ενδέχεται να δούμε νέα κύματα καύσωνα τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο, και βέβαια έχει ανοίξει και μια συζήτηση για το πώς μπορεί να προετοιμαστεί η χώρα για αυτή τη νέα πραγματικότητα.
1: Ναι, καταλαβαίνω πως ένα κοινό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες αυτές οι χώρες είναι η πλήρης απουσία κλιματισμού και γενικότερα η έλλειψη κλιματιζόμενων χώρων. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν εκεί οι αρχές
0: των χώρων. Ακόμα και σε κρίσιμες.
1: Ναι. Σε νοσοκομεία για παράδειγμα.
0: Είχαμε πολλά προβλήματα με νοσοκομεία που αναγκάστηκαν να αναστείλουν πολλές από τις υπηρεσίες του λόγω του κάψου.
1: Ναι. Μάλιστα. Ο κλιματισμός είναι πάντα ένα βασικό μέτρο, τουλάχιστον να προστατεύσει τις ευπαθείς ομάδες, που είναι και το ζητούμενο στην περίπτωσή μας, βεβαίως και όλο τον πληθυσμό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε και στο Βερολίνο να συναντήσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη, την Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Στο Βερολίνο, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν πως ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει σήμερα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου, Δήμητρα, από την Αθήνα.
2: Γεια σας από το Βερολίνο. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Βερολίνο είναι 37 βαθμοί Κελσίου, όμως αναμένεται να φτάσουν μέχρι τους 39, ίσως και 40 σε κάποια σημεία της γερμανικής πρωτεύουσας. Η κατάσταση και εδώ είναι αποπνικτική. Πολλοί Βερολινέζοι.
1: Την χάσαμε την Δήμητρα Κυρανούδη, έπεσε η γραμμή της. Να ακούσουμε τη μαρτυρία του κυρίου Αναστάση Καράμπαμπα, είναι ιστορικός πολιτικός αναλυτής. Αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο Παρίσι, είναι κάτοικος των Παρισίων ο κύριος Καράμπαμπας, και η παράμετρος την οποία θέσαμε και εμείς πριν από λίγα λεπτά με το Γιάννη Χανιωτάκη. Δεν γίνεται, ναι, τη 2026 στα νοσοκομεία του Παρισιού, για παράδειγμα, να μην υπάρχει κλιματισμός και υπάρχει και έλλειψη σε προσωπικό για να αντιμετωπίσουν τα πολλά περιστατικά τα οποία κλήθηκαν να διαχειριστούν λόγω της υπερβολικής ζέστης. Ακούμε τον κύριο Καράμπαμπα.
3: Έχουν ξεπεράσει μερικές μέρες τους 44 βαθμούς Κελσίου στη σκιά. 70.000 νοικοκυριά αυτή τη βδομάδα βρέθηκαν χωρίς ρεύμα και σχεδόν 60 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό. Γιατί οι πολίτες της Γαλλίας, εκατομμύρια, προσπαθούν να πάνε στη θάλασσα, στις λίμνες να κάνουν μπάνιο, με αποτέλεσμα κάποιοι να πνίγονται, και τα νοσοκομεία, από ό,τι διαβάζω επίσης στα μέσα και μου λένε φίλοι γιατροί, είναι υπερπλήρη. Μάλιστα αναγκάστηκαν να πάρουν φοιτητές ιατρικής, γιατί οι γιατροί δεν τα βγάζανε πέρα.
1: Να ακούσουμε και τη Σέτα Θεοδωρίδη, είναι η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι. Μίλησε στο Action 24 για τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Παριζιάνοι σε καθημερινή βάση. Ας πούμε, και τα σχολεία και οι σχολικές μονάδες δεν έχουν κλιματισμό. Οπότε, ποια απόφαση έλαβαν στο Παρίσι? Να σταματήσει η λειτουργία των σχολείων μέχρι νεοτέρας. Επίσης, το μετρό, όσοι έχετε βρεθεί στο Παρίσι, θα θυμάστε πως είναι πάρα πολύ παλιό. Είναι σχεδόν 200 ετών. Οπότε, είναι τόσο παλιό που προφανώς δεν υπήρχε παρά μικρή πρόβλεψη για κλιματισμό.
4: Κανένα σχολείο δεν έχει κλιματισμό. Έχουν σταματήσει τη λειτουργία στα σχολεία στο Παρίσι.
5: Μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Δεν υπάρχει. Φανταστείτε ότι το μετρό του Παρισιού είναι 200 χρονών. Ποιο κλιματισμό? Όταν μπαίνετε μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό και είναι γεμάτο, μπορείτε να πεθάνετε από ασφυξία.
1: Πάμε και πάλι στη Δήμητρα Κυρανούδη να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας. Έλα, Δήμητρα, νομίζω τώρα σε έχουμε.
2: Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Ναι. Τώρα έλεγαμε ότι οι πολλοί Βερολινέζοι σήμερα έχουν πέφτει στις κοντινές λίμνες. Ακόμα όμως και στον ποταμό Σπρέ στην καρδιά του Βερολίνου αναζητώντας δρουσιά. Βέβαια το μπάνιο στα ποτάμια είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Στη Γερμανία είχαμε τουλάχιστον 9 νεκρούς τις τελευταίες μέρες από πνιγμούς, κυρίως στα δυτικά της χώρας.
1: κάποιο πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές, κυρίες και κύριοι. Δεν μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε όπως θα θέλαμε. Ομαλώς τη συνομιλία μας με τη Δήμητρα Κυρανούδη. Νομίζω όμως μια καλή εικόνα μας έδωσε για την κατάσταση που επικρατεί και στη Γερμανία με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που βιώνουν ήδη και οι Βερολινές και γενικότερα σε ολόκληρη τη Γερμανία. Πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Γενικότερα η Δυτική Ευρώπη δεν είναι συνηθισμένη.

0: σε αυτό το κύμα καύσωνα και είναι προφανές πως θα πρέπει από την επόμενη μέρα, όταν τελειώσει αυτό το κύμα του καύσωνα, να αρχίζουν να σχεδιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τα επόμενα κύματα τα οποία θα έρθουν. Αυτό με το κλιματισμό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σίγουρα να το δουν. Περνούμε τώρα στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα όσα υπόσχεται ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Υπήρξε μια σφοδρή επίθεση την οποία εξαπέλυσε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα. Κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, η έκφραση την οποία χρησιμοποίησε ο κύριος Μαρινάκης για να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα. Το δίπολο του παρελθόντος έχει αναβιώσει, όπως καταλαβαίνετε. Ακούμε τον κύριο Μαρινάκη.
1: Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
0: Σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά αυτή η συνεδρίαση αποτελεί και την επίσημη οργανωτική και πολιτική εκκίνηση, αν θέλετε, αυτού του νέου κόμματος, του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Οι εργασίες άνοιξαν με ομιλία του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος παρουσίασε τις βασικές αρχές, τις θέσεις του νέου κόμματος. Ποια θα είναι η πολιτική του κατεύθυνση, η στρατηγική του και ποιες θα είναι και οι επόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει. Βεβαίως, κατά την ομιλία του απάντησε και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ακούσουμε τι είπε.
2: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος των 99%. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα. Με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών.
0: Τώρα, στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην Ρόδο. Μάλιστα, προανήγγειλε την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό, μέσα από την οποία θα ζητά εξηγήσεις για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση σε σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσίπρα για τα όσα λένε για την οικονομία και τα μέτρα τα οποία εξαγγέλνουν η κυβέρνηση, τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει. Ακούμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει και ο Γιάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών.
0: Να ακούσουμε και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μπορεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όμως νομίζω και εσείς, κυρίες και κύριοι, διαπιστώνετε πως έχουν επικνώσει οι παρουσίες και οι πολιτικές εκδηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων. Σε εκδήλωση ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας είπε τα εξής για την οικονομία και τα μέτρα τα οποία εξαγγέλουν και από την αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση.
4: Όταν ακούτε διάφορους να λένε για κοστολογημένα μέτρα, φύγετε μακριά. Τα έχουν κοστολογήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας, άλλοι με τη γνωστή μερζούρα που βγάζει μόνιμα χαμένο το λαό μας.
0: δημοσκοπήσεων συνέχεια, καθώς σήμερα έχουμε τη νέα δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της εφημερίδας Παραπολιτικά. Το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση ψήφου ανεβαίνει και φτάνει στο 29,4% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33%.

0: με τον Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, 24,9% το ποσοστό του. Τρίτη, Μαρία Καριστιανού με 15,5%. Τέταρτος, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14,9%. Ως προς τα ποσοστά των κομμάτων, εδραιώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κερδίζει 1,3 μονάδες και καταγράφει ένα ποσοστό της τάξης του 16,3%, περαιτέρω πτώση για το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, τέταρτη θέση για την Ελληνική Λύση στο 9,2%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 9%, το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού στο 7,8%, χάνει 2,7 μονάδες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ χαμηλά σε μια ακόμη σφυγομέτρηση. ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, 1,3% είχε καταγραφεί από την ίδια εταιρεία στην προηγούμενη μέτρηση. Θα ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε σήμερα στα τηλεοπτικά τα πάνελ. Ο κύριος Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καραπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, και ο κύριος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν σταθερό προσανατολισμό και θα έλεγα και έναν αταλάντευτο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος αυτός? Να συσπυρώσει γύρω της ευρύτατες κοινωνικές πλειοψηφίες για να κερδίσει τον στόχο της, που είναι η επίτευξη μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ είχε καλύψει αυτό το χώρο, προφανώς ο κύριος Τσίπρας δεν θα βρίσκει χαραμάδα, παράθυρο, πόρτα, πείτε το όπως θέλετε, για να μπει.
2: Το ΠΑΣΟΚ είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι προσπάθησαν και ξαναπροσπαθούν να το υποκαταστήσουν. Απέτυχαν στο παρελθόν, νομίζω θα αποτύχουν και τώρα.
3: Ο στόχος είναι η νίκη. Ένα 16% το οποίο δείχνει τάσεις οι οποίες είναι ανωδικές.
4: Να απαλλαγούμε από τις πολιτικές που σκοτεινιάζουν και γκριζάζουν τη ζωή μας. Αυτό ήταν το μήνυμα, το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό ήταν και το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει κάθε προοδευτικός πολίτης, πολύ περισσότερο ο επικεφαλής ενός πολύ ισχυρού ρεύματος, το οποίο μεδοσιώθηκε και σε κόμμα.

0: Αφήνουμε πίσω μας την πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο αστυνομικό δελτίο. Είναι μαζί μας η Κάτια Νιάκαρη για να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από την δολοφονία που είχαμε ενός νεαρού ανθρώπου στην περιοχή της Καλλιθέας. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Οι αρχές βεβαίως ακόμη αναζητούν το φωνικό όπλο, δεν το έχουν βρει. Μιλάμε για έναν σουγιά, ένα μαχαίρι, το οποίο χρησιμοποίησε ο καθομολογιάν δράστης. Βεβαίως έχουν γίνει και άλλες συλλήψεις. Η Κάτια Νιάκαρη θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Κάτια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο σουγιάς που είχε εντοπιστεί στο σημείο της αιματηρής εμπλοκής κατά τη διάρκεια της αυτοψίας των αστυνομικών μας με άλλο πολεμοφόδιο όπως Κατσαβίδη και Γκλοκ, σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαπιστώθηκε ότι είναι καθαρό. Δηλαδή δεν είναι αυτό από το οποίο έπεσε νεκρός ο 15χρονος Πάρης. Ο καθομολογιάν δράστης τώρα 17 ετών φέρεται με υποστήριξη του αστυνομικού της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας ότι το πέταξε σε κάτω απορριμμάτων, τον οποίο ερεύνησαν οι αστυνομικοί χωρίς να το εντοπίσουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 15χρονος μαζί με ακόμα ένα 18χρονο από την τρίτη ομάδα που συμμετείχε στην συμπλοκή, καταδίωξαν τον 17χρονο που συνέχεια ομολόγησε και τη δολοφονία. Στην εβδομάδα λοιπόν, συνεπλάξαν εκ νέου με αποτέλεσμα και τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου μαθητή. Το 18χρονο έμεινε δίπλα στον ανήλικο φίλο του στην προσπάθεια να του παρέσει τις πρώτες βοήθειες, καλώντας σύμφωνα με μάρτυρα την αστυνομία, ενώ όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι στράφηκαν σε φυγή. Την ίδια ώρα, δίωξη ασκήθηκε και στον 19χρονο που παρουσιάστηκε από το Βούλιο χθες στις δικαστικές αρχές. Πρόκειται για τον οδηγό του οχήματος, με το οποίο μετέβη στην περιοχή η τρίτη ομάδα, αφού πάρκαρε στο σταθμό εισάψη του Ομοσχάτου το όχημα που κινήθηκε με τα πόδια προς την πλατεία της Καλλιθέας. Παραπέμφθηκε στην κυρία Ανάκριση και αναμένεται να απολογηθεί μαζί με τους άλλους 7 συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο φυσικός αυτούργος. Ενώ τώρα θα πω ότι ακόμα 9 άτομα είναι στη δικογραφία, καθώς και οι γονείς των ανηλίκων, που σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι από τους δικηγόρους έχουν ήδη επικοινωνήσει στις εισαγγελίες, ενδεχομένως στο πλαίσιο της παρουσίας τους ενώπιον των δικαστικών αρχών αυτοβούλως.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούμε την Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Μίλησε για αυτό το θέμα, για αυτή την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Μιλάμε για έναν 15χρονο που έπεσε νεκρός και για σήμαντη αφορμή. Μίλησε στην ΕΡΤ, κυρία Δημογλίδου, για να την ακούσουμε.
2: Έχουν ταυτοποιηθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι και οι 17. Ένας από τους αμαχητές εμφανίστηκε μόνος του στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ακόμη και για τους αστυνομικούς δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν αναφορές από τους εμπλεκόμενους ότι κατά κάποιο τρόπο τα άτομα που βρισκόταν στην πλατεία, η παρέα του δράστη, αντέδρασε στην παρουσία της παρέας του θύματος και έτσι ξεκίνησε η μεταξύ τους συμπλοκή και διαπληκτισμός. Υπάρχουν αναφορές ότι η παρέα του θύματος ήθελε να επιτεθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με οπαδικά κίνητρα. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και αυτή την ποινική δίωξη.
0: Επιστρέφουμε στα των πυρκαγιών. Πριν από λίγο η πυροσβεστική υπηρεσία μας ενημέρωσε πως έχουμε μια νέα φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Μια ακόμη φωτιά λοιπόν στην περιοχή της Βιωτίας. Αυτή τη φορά κοντά στον οικισμό Πέτρα όπως ενημερωνόμαστε. Για το λόγο αυτό και επειδή υπάρχουν κοντά σπίτια έχει κινητοποιηθεί μια μεγάλη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Μιλάμε για 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα και 4 αέρια μέσα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και σε αυτή την περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, όπως σε ολόκληρη τη χώρα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους να πνέουν, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο το οποίο έχει μπροστά της η πυροσβεστική, με την περιοχή αυτή να είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, όπως αυτός ο χάρτης έχει εκδοθεί από την πολιτική προστασία. Πριν από λίγη ώρα μάλιστα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Πέτρα να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά, οπότε έχουμε τη νέα φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Μία ακόμη φωτιά λοιπόν στην περιοχή της Βιωτίας, αυτή τη φορά κοντά στον οικισμό Πέτρα όπως ενημερωνόμαστε. Για το λόγο αυτό και επειδή υπάρχουν κοντά σπίτια έχει κινητοποιηθεί μια μεγάλη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Μιλάμε για 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα και 4 αέρια μέσα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και σε αυτή την περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, όπως σε ολόκληρη τη χώρα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους να πνέουν, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο το οποίο έχει μπροστά της η πυροσβεστική, με την περιοχή αυτή να είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, όπως αυτός ο χάρτης έχει εκδοθεί από την πολιτική προστασία. Πριν από λίγο

0: Σαββατοκύριακο, το οποίο έχει μπροστά της η πυροσβεστική, με την περιοχή αυτή να είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, όπως αυτός ο χάρτης έχει εκδοθεί από την πολιτική προστασία. Πριν από λίγη ώρα μάλιστα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Πέτρα να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά, οπότε έχουμε την εκένωση, εντολή εκένωσης της περιοχής Πέτρα. Καταλαβαίνουμε όλοι πως οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά σε αυτό τον οικισμό, οπότε οι αρμόδιες αρχές πήραν την απόφαση να εκενώσουν την περιοχή Πέτρα. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Σε μία ακόμη είδηση από το αστυνομικό δελτίο και την Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά που και θα μεταφερθούμε, ο Χρήστος Νικολαίδης θα μας ενημερώσει για έναν 26χρονο που λίστευε ηλικιωμένες γυναίκες σε ανελκυστήρες. Χρήστο, πραγματικά πρωτότυπο αυτό. Καλό μεσημέρι.
1: Και μάλιστα, το πρωτότυπο είναι μια πολύ ευγενική έκφραση. Εγώ θα έλεγα με έναν εξαιρετικά άνανδρο τρόπο. Καθώς ο συγκεκριμένος 26χρονος παραμόνευε στις εισόδους πολυκατοικιών γυραιές κυρίες να μπουν μέσα, και την ώρα που έμπαιναν μέσα στο ασανσέρ ουσιαστικά τις άρπαζε κινητά τηλέφωνα και κοσμήματα στη διάρκεια κάποιων επιθέσεων που είναι τουλάχιστον 4 τον τελευταίο μήνα σύμφωνα με την αστυνομία της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς σε μία από τις πολυκατοικίες την τελευταία του αυτή αποτρόπαια πράξη καταγράφηκε από μία κάμερα ασφαλείας. Έτσι οι αστυνομικοί είχαν την ευκαιρία να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Σήμερα προσήχθη ενώπιον του ανακριτή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τις κατηγορίες της ληστείας κατά τη ηρωή, απήθειας και αντίστασης, καθώς στη σκηνή της σύλληψής του αντιστάθηκε προς τους αστυνομικούς. Ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έχει μετανιώσει, λυπάται πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε και ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα του, τα οποία προθυμοποιήθηκε μάλιστα και να αποζημιώσει. Ο ίδιος στον ανακριτή ισχυρίστηκε ότι είχε συγκεντρώσει πάρα πολλά χρέη από τον εθισμό που έχει με τον τζόγο και δανείστηκε χρήματα από άτομα του υποκόσμου, τα οποία απειλούσαν τη ζωή του, και για τον λόγο αυτό, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, δεν είχε άλλη επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις παράνομες πράξεις για τις οποίες ζήτησε συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Μιλάμε, ξαναλέω, για έναν 26χρονο που έστεινε καρτέρι σε ηλικιωμένες γυναίκες σε ανελκυστήρες. Πραγματικά απίστευτο, δεν το έχουμε ξανακούσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Από τον Χρήστο Νικολαίδη στη Μέρη Σκανδάλη, η οποία Μέρη Σκανδάλη θα μας ενημερώσει για την μεγάλη ταλαιπωρία επιβατών του πλοίου Κίσαμος. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Τι ακριβώς συνέβη, Μέρη? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και η συγκεκριμένη ταλαιπωρία δεν έχει τελειώσει ακόμα, δηλαδή δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους. Να πούμε ότι 4 τα ξημερώματα το πλοίο Κίσαμος προσάραξε σε βαθύ ύδατα κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στην Μήλο, μέσα 1246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Να πούμε ότι το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σου. Έγινε ξαφνικό blackout, διακοπή ρεύματος. Καταλαβαίνετε την ανασταλτική που υπήρχε στο πλοίο με τόσο κόσμο μέσα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος, ενώ πραγματοποιήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος από ιδιώτη δίτη. Φυσικά υπήρχε εκνευρισμός, όπως σου είπα, από τους επιβάτες, οι οποίοι για να περάσουν όλες αυτές τις ώρες ήταν είτε εξαπλωμένοι κάτω στο έδαφος, είτε προσπαθούσαν με κάθε δυνατό τρόπο να περάσει όλη αυτή η ταλαιπωρία. 10:30 το πρωί, μετά από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και προσκόμισης βεβαιωτικού διατήρησης σε κλάσεις από τον αρμόδιο γνώμονα, το πλοίο αναχώρησε και συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς το λιμάνι της Σούδας. Δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός επιβάτη. Το πλοίο, όπως είπα, ακόμα δεν έχει φτάσει στη Σούδα. Είναι στην διαδικασία που, όπως μας πει το λιμενικό, σε περίπου 1/4 με μισή ώρα θα έχει φτάσει.
0: Μάλιστα, ας ελπίσουμε να λάβει τέλος η ταλαιπωρία για τους πολλούς επιβάτες του συγκεκριμένου πλοίου, που τους έτυχαν και όλα μαζί, δηλαδή και προσάραξη του πλοίου και blackout. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, για το ρεπορτάζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Θες να ξεκινήσουμε από Μουντιάλ?
0: Από Μουντιάλ.
3: Από Μουντιάλ, ωραία. Είχαμε χθες τη Γαλλία να επικρατεί τις Νορβηγίες με 4-1, πρώτη Γάλλη. Η Νορβηγία βέβαια κατέβασε αναπληρωματικούς. αναμενόμενη ήττα.
0: Άρα μην εξάγουμε τα όποια συμπεράσματα από το μάτς αυτό.
3: Οι Νορβηγοί ξέρουν ότι θα παίξουν με την ακτή ελεφαντοστού. Mm-hmm. Η Σενεγάλη για τον ίδιο όμιλο νίκησε το Ιράκ με 5-0 και περιμένει να τελειώσουν οι αναμετρήσεις σήμερα.

0: σήμερα για τους ομίλους, για να ξέρει αν θα είναι μέσα στις 8 καλύτερες τρίτες. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία 0-0. Τεράστια επιτυχία. Το πράσινο ακροτήρι προκρίνεται στην επόμενη φάση. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος, Ιράν 1-1. Σήμερα έχουμε, απόψε πιο σωστά, τα μεσάνυχτα Κροατία, Γκάνα και Παναμά, Αγγλία. Στις 2.30 ξημερώματα Κυριακής η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό το Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 το πρωί Αλγερία, Αυστρία και η Ιορδανία, Αργεντινή. Νομίζω καλή ευκαιρία για το Μέση να συνεχίσει να σκοράρει, να διεκδικήσει και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
1: Ναι,
0: τα ζευγάρια που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότιος Αφρική, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Αυτά είναι τα ζευγάρια που είναι γνωστά ως τώρα. Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, τον Στεφάν Ντε Φράι. Πολύ σημαντική κίνηση για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας. Και στο μπάσκετ πάλι οι πράσινοι προχώρησαν στην απόκτηση του Μπράνκου Μπαντιό, του μπασκετμπολίστα που τον είδαμε να κάνει μια εξαιρετική χρονιά στην Ευρωλίγκα της Βαλένθια.
1: Πολύ καλή κίνηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνοντας, θα δούμε πολύ σύντομα τι γίνεται με τον καιρό. Εδώ δροσερά είμαστε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, Λιάννα Κουτσούπη. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχουμε το Μελιτέμι, μας δροσίζει. Μάλιστα, σήμερα ήταν πολύ ισχυρό, με ρηπές που ξεπερνούν τα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα σε κεντρικό Αιγαίο και ανατολικά ηπειρωτικά. Αυτό φυσικά ευνοεί και τις συνθήκες για εξάπλωση της πυρκαγιάς. Και αύριο έχουμε αυτή την εικόνα με ισχυρό Μελιτέμι μέχρι και τα 7 μποφόρ, τοπικά 8. Πάλι στο κεντρικό Αιγαίο. Επομένως, χρειάζεται προσοχή. Η θερμοκρασία παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, μέχρι 37 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και μέχρι 35 στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις νησιωτικές περιοχές. Και στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς περιμένουμε.
1: Μάλιστα.
5: Αύριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάννα. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρούδη. Καλό σας απόγευμα.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.
2: Ούτε παπα ούτε.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Απάνω στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνο.

0: μεταμορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free now,

0: Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Αλφα 88,6.
5: Παίζει καλοκαίρι. Let me
4: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Πόσο θα γυρίζει η γη.
0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα.

0: Όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα. Αλφα Μίξ. Αλφα 88,6.
5: Βάλε ένταση.

0: ήταν το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
0: Free now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμεταλή. Αμπαρανόια, Τίκεντζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας

0: 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Πάνε στη Τζομέκα με.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
8: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
7: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
9: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
10: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι. Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.

0: ποτάμι.
1: Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
10: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
0: Free now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
3: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερία.

0: Γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Mehmet Ali. Amparanoia, Tiken Jah Fakoly, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Cosmopolis Festival 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Cosmopolis.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει.
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ.
1: Ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Cosmopolis.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι.

0: Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Λατρεύεις τη μηχανή. Ψάχνεις τα κάτω.

0: καλύτερα αξεσουάρ. Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Radio. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
5: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
7: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
5: Μόνο επιτυχίες.
7: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα. Αλφα Μίξ.
8: Αλφα Μίξ.
7: Αλφα. 88,6.
0: Βάλε εν.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Α 88,6. Νούμερο 3.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ή φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάκι πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
3: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
4: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιώλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
6: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Μορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιώλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
6: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés

0: καρβουνάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.

0: 98,6. Ξεκινάμε τώρα. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Αλφα 88,6.
1: Βάλε ένταση.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Το Κοσμόπολης Φεστιβάλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
2: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Κοσμόπολης Φεστιβάλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικές.
2: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα 88,6.
2: Βάλε ένταση.

0: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no no no, no no no.
0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
3: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάκι πάνε.
2: Ματούλα Ζαμάνι. 8 Αυγούστου,

0: φαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.
3: Ενίκα.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.